όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: me.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πως να
2: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

λίγα τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζομαι στα βάθη

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

να σε γνωρίσω. Ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα μπεις κι

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνο ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλλη.
2: 5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημέρα.

0: ένα πρωινό Δέσπερα Βανδύ, παιδιά, και μπαίνουμε μέσα. Και συνήθως το πρωί αυτός που νιστάζει είμαι εγώ. Έτσι. Ο πιο εισαγμένος της παρέας είμαι εγώ. Και βλέπω του Γιάννη του Καμπρίνη στο καλημέρα και με κοιτάει σαν, λέω τώρα αυτός τι έκανε.
1: Zombie.
0: Πιστεύω και.
1: Κανονικό. Δεν έχω πιει αίμα ακόμα το βαμπύρ, γι' αυτό είμαι έτσι. Κάτσε να.
0: Δεν έχω ξανά τέτοιο βλέμμα. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8, παρέ με Climatologic, είμαστε εδώ. Χωρίς την κατάλληλη θερμοκρασία δεν ξυπνάμε με τίποτα. Και πάμε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και τα κανονίζουμε όλα για το γραφείο και το σπίτι μας. Ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της 30 χρόνια τώρα. Όταν σε ρωτήσανε, Γιάννη Καπνίδη, αν ήθελε την Πέμπτη να ξυπνήσει 5,5 ώρα, δεν ξέρω, δεν κοιμήθηκε καλά χτες.
1: Εγώ πάντα όχι απαντούσα, αλλά τελικά τώρα η ζωή τα άφερε και
0: αναγκάζομαι. Τα άφερε.
1: Ας μην έπαιρνα 6.000 το μήνα μισθό από το λαπρίτι και θα σου λέγα ακόμα θα.
0: Δεν μου λες μεικτά ή καθαρά.
1: Καθαρά βέβαια.
0: Καθαρότατα.
1: Καθαρότατα.
0: Πάπα, πατάπα έφερα.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αιγαίο, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Παιδιά, μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Πόση.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Τόση. Τόση με το συμπάθειο. Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζουν. Πω, παιδιά, μου διέφυγε εντελώς.
0: Ελένη, Ελένος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και η Ανάληψη.
1: Να χαίρομαι και τον μπαμπά μου, γιορτάζει και πατέρα.
0: Το χαίρεσαι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης παντού γύρω μας. Έχουμε και
1: εμείς. Και η θεία μου η Ελένη, οι θείες μου οι Ελένες, όχι μία, δύο. Βέβαια.
0: Δύο Ελένες έχεις, να τις χαίρεσαι και τις δύο.
1: Και η Ελένη ο Ακημίδου που μας ακούει από τη Γερμανία να τη χαιρετήσω, φιλιά
0: νόμιζα
1: πολλά.
0: Νομίζω ότι δεν είναι ηθοποιός ο Ακημίδου.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει, ο Ακημίδου ηθοποιός υπάρχει.
1: Μπορεί.
0: Έχω και Διεθνή ημέρα του τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, παιδιά.
1: Αμήν Παναγία μου, ναι.
0: Σήμερα είναι ψυχική υγεία. Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Στην ψυχική υγεία θα μείνουμε, θα πούμε και θα ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά, να ξυπνάμε πάντα με διάθεση και χαμόγελο, και αν δεν ξυπνάμε δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά γιορτάζουν και τα ATM σήμερα, δεν το
0: έβες. Γιατί, αναλήψεως.
1: Της αναλήψεως είναι, παιδιά, ναι, πέμπτη της αναλήψεως, τελειώνει το Χριστός Ανέστη σήμερα.
0: Θέλω εγώ να πάρω το σοβαρό.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στις αναλυψούλες και τους αναλυψούλιδες, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, τελειώνει το Χριστός Ανέστη.
0: Όσο έχω εσένα δεν θα σταυρώσω κάτι σοβαρό εδώ πέρα, το βλέπω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: μαδούσες μαργαρίτες εσύ να δεις, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
1: Νόμιζα ότι θα μου έλεγε τριχόπτος, αν μαδούσα γενικώς. Δεν μπορώ. Πώς και κοιτάς το μικρόφωνο.
0: Η Σάρα Αργουδάκη, έχει πάρα πολύ μαλλί. Ο κόσμος
1: στα σοβαρά ραδιόφωνα λέει, Love Radio Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης. Γιάννη.
0: Εντάξει, σοβαρά κάνουν άλλοι. Σοβαρά πράγματα κάνουν άλλοι.
1: Γιάννη, μαδούσες μήπως ή με τις μαργαρίτες.
0: Ρε παιδάκι μου, τη μάδεις τη μαργαρίτα σου εσύ, σαν έφηβος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άσε, όχι, με μαργαρίτες θα μαδάω.
0: Γιατί, και όλες αυτές να ρωτάς.
1: Είχα πέρασει, ήμουν κουκλάκι, με θέλαν όλες.
0: Άλλο.
1: Συγγνώμη. Σιγά
0: καλέ, σε θέλαν. Δεν είχε
1: ούτε
0: καν εν
1: τω μεταξύ. Τι χιλόπιτες, καλέ, μόνο με το κουτάλι, πώς το λένε, με την κουτάλα τη σούπα τη έτρωγα, όχι με το κουτάλι. Καταρχήν, μην βλέπετε τώρα που με κουκλάκι ζωγραφιστό, αλλά τότε ήμουν κακάσχημος.
0: Δεν υπήρχε. Αποκλείεται.
1: Δεν με θέλανε με τίποτα, ούτε ζωγραφιστό.
0: Μπορεί να είσαι χαμηλών τόνων και τότε να ήταν διαφορετικά.
1: Πόσο χαμηλών τόνων ήμουνα, τέλος πάντων.
0: Πολύ χαμηλών.
1: Ναι, στο υπόγειο είχα φτάσει, αυτό λέμε. Ότι δεν με θέλανε. Τι να κάνω, υπομονή, παιδιά.
0: Δεν τη Μαργαρίτα τη μαδούσες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ήξερα, δεν με αγαπάει. Τόσο εύκολο ήταν για μένα.
0: Όχι, δε, εγώ ήμουν πάντα ναι,
1: τη μαθούσα.
0: Και μάλιστα στην αρχή είχα κάνει το πρώτο level που ήταν μ' αγαπάει, δεν με αγαπάει. Μ' αγαπάει, δεν με αγαπάει. Το κάνει αναδύο. Ναι. Μετά πήγα στο επόμενο level. Μ' αγαπάει, με λατρεύει, με συμμικροϊδεύει. Μ' αγαπάει, με λατρεύει.
1: Απαπα.
0: Κατάλαβε. Οπότε ήξερα ακριβώ. Μ' αγαπάει, με λατρεύει, με μισή ή με κοροϊδεύει.
1: Έτσι, σωστά, με κοροϊδεύει.
0: Έκανα κάποιε ποινέ και μου βγαίνει πάντα μ' αγαπάει, με λατρεύει.
1: Τέλειο.
0: Δεν μ' άρεσε. Τι έκανα μισέ τι μαργαρίτε. Έβγαζα μισό-μισό.
1: Μετρούσε πόσα είναι για να σου βγούτε τα τετράδα. Ξέρω εγώ τέτοια.
0: Δηλαδή τι, θα στεναχωρηθούμε για τη Μαργαρίτα.
1: Έλατε.
0: Άμα πια.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μου αρέσει που η εκκίνηση του κάθε μικροφόνου εξαρτάται από το τραγούδι που ακούμε πριν. Γιατί ήταν soft, οπότε μπήκε με λίγο πιο soft. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Έχουμε εδώ ήδη τα μηνύματά σας. Τόσο πρωί έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τις ευχές σας, να τις στείλετε όλες, θα τις πούμε όλες πιο μετά. Έχουμε ειδική παραγγελία. 8 παρατέταρτο λέει θα πείτε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο το αγόρι μου που πηγαίνει στη δουλειά εκείνη τη στιγμή και σας ακούει. Θα το πούμε, βρε Ιωάννα μου.
1: Βέβαια θα το πούμε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται σαν σήμερα?
1: Για να δούμε λοιπόν σήμερα. Σαν σήμερα, το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η λεγόμενη FIFA. Σαν σήμερα, το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Και το 2005 μετά, ακριβώς 20 χρόνια, όχι πόσα είναι, 10 χρόνια μετά ακριβώς, πάλι έριξε δυναμίτη, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Γιώμα Λόβα Αντακόβα.
0: Σήμερα λοιπόν. Βέβαια, Κωνσταντίνου και Ελένης,
1: βέβαια. 50ος διαγωνισμός Eurovision σαν σήμερα στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια, πια άλλη μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου, my number one, Γιώμα Λόβα Αντακόβα. Σα το είπα,
0: ρε παιδιά, τι έχουμε ζήσει, τι θα ζήσουμε ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραία χρονιά. Είχαμε πάρει και το Euro τότε και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας τεράστιος καλλιτέχνης που όλη η Ελλάδα τον αγαπάει. Το 2018 έγινε αυτό. Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας και χιουμορίστας και υπέροχος άνθρωπος, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός σε όλους μας Χάρη Κλίν.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@pavlasm.gr.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημέρα, ξυπνήστε. Είναι 5η 21 Μαΐου, μεγάλη μέρα Κωνσταντίνου και Ελένη. Σήμερα Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης όπως κάθε μέρα σας ξυπνούν.
9: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαστε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλύτερη μουσική είναι...

0: Things that I've got. Benson Boone και Beautiful Things, και ωραία πράγματα μπορούν να συμβούν μόνο όταν έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία. Τώρα που έχει καλοκαιριάσει για τα καλά, ωραία η μεγάλη μέρα, ωραία να είναι λίγο ζεστούλα, αλλά όταν πιάσουν οι καύσονες.
1: Εντάξει, και τώρα έχουμε ακόμα γι' αυτό. Γιατί αυτή η εβδομάδα, όπως ξέρετε, είναι η επίφοβη εβδομάδα και περιμένουμε λίγο βροχούλες, περιμένουμε λίγο ψυχρούλες. Είναι λίγο περίεργη εβδομάδα. Πάντως να ξέρετε ότι αν μπει το καλοκαίρι, θα μπει για τα καλά. Θα είστε εκεί πέρα και δεν θα ξέρετε από πού να φύγετε. Κρήτη είναι αυτή, παιδιά, το περιμένουμε. Πάντως, αν θέλετε τέλεια θερμοκρασία και σε γραφείο και σε σπίτι, θα πας Climatologic, αγαπημένη Climatologic. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει φέρει τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα, αντλίες θερμότητας και για το γραφείο και για το σπίτι και για ηλιακούς θερμοσύφωνες, απίστευτη οικονομία στην ενέργεια και στο ρεύμα. Θα πάτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο νέο κατάστημα, εκεί που επιτέλους έμαθα ότι δεν είναι ανηφόρα, αλλά είναι στον κόμβο της ανόδου. Γιατί άκουγα ανόδου και λέω κάποια ανηφόρα θα έχει εκεί. Αλλά
0: είναι καλά ο άνθρωπος, ναι, το βλέπετε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε την αναβίση και την εξαίρεσή της. Εμείς κάνουμε εξαιρέσεις σε κάποια πράγματα, αλλά κάποια είναι και
1: λίγες.
0: Αντικειμενικά και αποδεκτά, όπως η κατάλληλη θερμοκρασία που τη θέλουμε καθημερινά και όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε για αναβίση, η οποία έχετε τρελαθεί στα music test. Την ψηφίζετε μανιωδώς. Θέλετε να την ακούτε κάθε τραγούδι παρατραγούδι. Θα σας πούμε σε λίγο γι' αυτό, γιατί έχουμε διαγωνισμό με πάρα πολύ ωραία δώρα και πάρα πολύ ευχάριστο διαγωνισμό.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ηλία Σπύρτα, εδώ είμαστε. Love Radio Greece 102,8. Κάθε φορά που το διαβάζω αυτό, θυμάμαι λίγο στα χτουπούτε, λέω κοριτσάκι με τα Σπύρτα. Δεν ξέρω. Σπύρτα, από πότε έχει να ανάψει?
1: Δεν θυμάμαι, γιατί πότε αγόρασα τελευταία φορά Σπύρτα?
0: Πάρα πολύ καιρό, μεγάλο διάστημα. Αυτό σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι, μωρέ, πώς δεν υπάρχουν.
1: Θα υπάρχουν, λες.
0: Εμένα μ' άρεσε έτσι λίγο. Μου δημιουργούσε μια
1: ένδρικα. Δεν μπορούσα.
0: Τρελαίνομαι. Τι λέτε καλέ, αυτό το ξύλο που καίγεται.
1: Το ξύλο που καίγεται, μου αρέσει το τζάκι. Αυτό το υπηρήτηδα που έχει μπροστά αυτό. Οπότε δεν ξέρω πώς θέλουν το υλικό. Αυτό δεν μου αρέσει, τα μυρίζει. Όπως και στα δυναμητάκια.
0: Όταν θέλω να σε διώξω, σου.
1: Όλα αυτά τα πυρο. Πώς τα λένε αυτά.
0: Ανάβω...
1: Που ανάβουμε το Πάσχα και γίνεται μπαμπούμ. Πώς τα λένε αυτά.
0: Τα δυναμητάκια.
1: Τα δυναμητάκια. Δεν μπορώ τη μυρωδιά του, λοιπόν. Τα δυναμητάκια.
0: Καθόλου,
1: Όχι, δεν μου αρέσει. Εδώ, λοιπόν, είμαστε ένα σταθμό, όπως ξέρετε πολύ καλά, που αγαπάμε πάρα πολύ του διαγωνισμού. Και κάθε Παρασκευή παίζουμε και χαρίζουμε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Στο μεγάλο παιχνίδι γνώσεων που έρχεται και παίζει εδώ στο Λαβρέιντο Κρήτη, ένα τυχερό ακροατή κερδίζει το Career Gate Test και 16 plus από το διακρότημα Ηρακλείου αξίας 150 ευρώ. Και τι είναι αυτό? Είναι το αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές, φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές και επαγγελματικές επιλογές για εκείνους. Και το δώρο περιλαμβάνει το τεστ, αναλυτικά αποτελέσματα αλλά και προσωπική συνεδρία με επιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας, αλλά ακόμα και αν είσαι μεγαλύτερος και θέλεις να βρεις κάτι που να σου ταιριάζει, μπορείς να το κάνεις.
0: Είναι
1: και
0: το κλασικό τεστ προσανατολισμού, αλλά από το φροντιστήριο διακρότημα που καταλαβαίνετε πόσα επίπεδα πάνω είναι. Οπότε σε μια πολύ τρυφερή ηλικία από 15 μέχρι 18 σίγουρα, που τα παιδιά δεν ξέρουν και με το δίκιο τους τι να κάνουν σε αυτή τη ζωή.
1: Λάστρες, ήδη δώρον, αυτό είναι. Και γάμο μπορεί να σου κάνουν, Πέτρο Ιακωβίδη, άμα θέλεις. Ό,τι θέλεις μπορούν να σου κάνουν. Μην ανησυχείς καθόλου. Βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και το πιο ωραίο από όλα που φτιάχνουν εκεί και εγώ το λατρεύω είναι τα εταιρικά event και ο τρόπος που τα διοργανώνουν. Τηλέφωνο 2810 824 970 Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Θα πάτε να τους βρείτε από κοντά να δείτε τη δουλειά τους.
0: Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο εννοείται το λατρεύουμε. Κυκλοφόρησε το 1987 μέσα από το θρυλικό άλμπουμ True Blue και έχει γίνει από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της καριέρας της. Fun fact, το τραγούδι είχε αρχικά προταθεί στον

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έλενα από Παρίζου και μαζί σου, τι ένδοξες στιγμές ζήσαμε σαν σήμερα το 2005. Πω, θυμάμαι ακόμη το χτυποκάρδι που είχα.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ημέρα ήμασταν στο θιού του Κώστα. Όλο μαζί το σόι, αφού είχε γιορτή έβρεση.
1: Ναι, χαμός παιδιά.
0: Όλο μαζί το σόι, προσέχαμε να είναι σωστό το μαλλί της Έλενας. Να έχει φορέ σωστά, μην έχει φύγει κανένα κρόση, μην έχει φύγει να σηκωθεί να είναι η λύρα σωστή.
1: Είχε βγει, είπαμε σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, γιώμα λάβα, αν τα κάβα. Το έχουμε πει. Εγώ τότε ήμουνα στη Ρώμη ακόμη και είχα πάει στο σπίτι φίλων μου που είχαν διοργανώσει πάρτι για το. Και γιόρταζε η Ελένη, μας είχε καλέσει. Βασικά και εμείς είχαμε γιορτή και μας είχε καλέσει σπίτι και βλέπαμε εκεί πέρα γινόταν χαμός. Είχαμε πάρει και το Γιούρο εκείνη τη χρονιά, ήταν τεράστια χρονιά. Και να πω ότι κάτι που το ξεχνάμε, εκείνη τη χρονιά είχε πάει μαζί με την Έλενα Παπαρίζου που είχε βγει με αυτό το ωραίο, το χρυσό, το φόρεμα, το Ρομπέρτο Καβάλι που είχε κάνει χαμό. Είχε πάει ένας ακόμη τραγουδιστής με την Κύπρο, τον οποίο υπεραγαπάμε και είχε βγει φανταστικός θεός. Ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με το Έλα Έλα τραγουδάρα. Ακόμα και σήμερα το ακούμε και το τραγουδάμε
0: το
1: και
0: θυμάμαι.
1: Είχε βγει φανταστικός.
0: Ποιο είναι το Έλα Έλα, πώς πάει?
1: Come baby, take the feeling.
0: Μου λες και εσύ Έλα Έλα.
1: Έλα, αυτό ήταν.
0: Έλα Έλα μου πάλι.
1: Ναι, τώρα σου τραγούδισα, Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη, το διάλυσα το τραγούδι στον
0: αέρα.
1: Να έρθεις να μας το τραγουδίσεις.
0: Έτσι, λέει την Κάκη και Bruno Mars έρχονται και Die With A Smile. You're My Love Undercover βέβαια κάνουν κάποιο. Θα το βάλω μετά. Το You're My Love θα το ακούσουμε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Πώς το έπαθες και δεν μου μουρμούρισες, δεν μου κάνεις ου.
1: Και τι να σου μουρμουρίσω.
0: Συνήθως όταν τελειώνει το τραγούδι του συγκεκριμένου αρχίζεις ου.
1: Α, δεν μουρμουρίζω, απλά
0: you χάρις. Σαν you χάρις
1: με
0: ακούει.
1: Με την ωραία κρυστάλλινη φωνή μου, αυτή που έχω κάθε πρωί στις 6 στο τραγουδάω. Σου έχω νέα.
0: Τι?
1: Το νέο Citroën C3 έρχεται δυνατά. Νέα εποχή στην πόλη λοιπόν. 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο E-C3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος είναι έως και 5.600 ευρώ και η τιμή εκκίνησης Urban Range μόλις από 17.900 ευρώ. Και η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται συνεχώς και το νέο Citroën E-C3 έρχεται να πρωταγωνιστήσει. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα το πάρετε από εκεί.
0: Χωράμε τελικά δύο πρωταγωνιστές στο πρωινό. Είναι και το C3 και η Λιαδάκη πρωταγωνιστές.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Χαμός λοιπόν. Είναι πάμε για live traffic να δούμε ποιος δρόμος πρωταγωνιστεί στις δικές σας καρδιές και τι γίνεται λίγο πριν τις 8 στους δρόμους της πόλης μας. Love traffic. Λοιπόν, έχει σιγά σιγά ξεκινήσει το πικ της κίνησης. Να πούμε ότι στον Άι Γιάννη το χωστό, εκεί και στην έξοδο προσπαθείτε όλοι να πάτε προς Παπαναστασίου, οπότε θέλει αρκετή υπομονή. Στον Εσταυρωμένο και στους δρόμους που οδηγούν προς την έξοδο, εκείνη της Εθνικής θέλει επίσης υπομονή, ενώ ο λεωφόρος Κνωσού και βιομηχανική περιοχή και οι δρόμοι εννοείται που οδηγούν στις εξόδους, καταλαβαίνετε ότι έχουν αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Λεωφόρος Κνωσού και καθ' όλη τη διάρκεια του μήκους της θα συναντήσετε μικροκαθυστερήσεις, ενώ από ό,τι βλέπω εδώ η Κάρου και η Καζαντζίδη επίσης. Να σας πω ότι η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, οπότε να την προτιμήσετε εάν θέλετε κάπου να πάτε. 62 μαρτύρων βλέπω προβλήματα, οπότε για να δούμε πώς θα πάει και σε λίγο.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
10: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα, καλημέρα, Λαφρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα γουροξυπνημένη Μαρία Λιαδάκη.
0: Καλημέρα και από μένα. Εδώ είμαστε Πέμπτη και πάμε παρέα μέχρι τις 10. You don't fool me, και είναι ένα τραγούδι που θα αφιερώσω στο Γιάννη του Καπνίδη, διότι σε λίγο έρχεται παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Πρόσεξε, θα διαλέξει καημένε μου. Θα σε αφαλοκόψω.
1: Θα προσπαθήσω.

0: Queen. Τι να πούμε για αυτούς?
1: Τίποτε, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
0: Εδώ είμαστε και έχουμε να πούμε όμως για τους διαγωνισμούς που κάνουμε και τα δώρα που δίνουμε, διότι είναι πάρα πολύ ξεχωριστά, πολύ ιδιαίτερα και πολύ μοναδικά. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε στο Viber του σταθμού 6956641028 και να παίξετε μαζί μας αύριο για να διεκδικήσετε το Career Gate Test K16+ από το φροντιστήριο διακρότημα αξίας 150 ευρώ. Είναι το αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές, φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν την κλίση τους και τις ιδανικές σπουδές και επαγγελματικές επιλογές για εκείνους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαστείτε, στείλτε.

0: Γιατί γλιστράμε πιο εύκολα στον πάγο.
1: Γιατί γλιστράμε πιο εύκολα στον πάγο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μειωμένη τριβή, πώς θα το πω.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται, στην πάνω μεριά για ποιο λόγο έτσι γλιστράμε.
1: Λιώνει το νερό.
0: Μπράβο, έχει απολύτω. Ναι, λεπτό στρώμα νερού.
1: Ναι, λεπτό στρώμα νερού λοιπόν. Εντάξει,
0: καλά πήγε. Θε και άλλη μία.
1: Άλλη μία θέλω.
0: Τι είναι. Α, αυτό το ρωτάω στα παιδιά στα πάρτι.
1: Τι μου λε.
0: Τι είναι πιο βαρύ. Ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό μπαμβάκι.
1: Αφού είναι και τα δύο ένα κιλό, το ίδιο είναι.
0: Άρα, ναι, Γιάννη, δεν άφησε τον κόσμο να σκεφτεί κάτι. Πάντως, παιδιά, πάντα το ξέρει, το
1: σκέφτεται.
0: Και κάνουν δεύτερη σκέψη. Λέει, το σίδερο είναι δυνατόν. Ξούφο. Αλλά μπορεί το σίδερο να είναι τόσο μικρό και το μπαμβάκι να πιάνει ένα δωμάτιο.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε.
0: Γέλα, μου έχει πε.
1: Λοιπόν, είμαι το μεγαλύτερο θηλαστικό που έχει υπάρξει ποτέ στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Μόνο η γλώσσα μου ζυγίζει όνσο ένα ολόκληρο ελέφαντα. Ζω στο νερό, αλλά αναπνέω με πνεύμονε. Ποια είμαι.
0: Ποια είσαι, Φαλενίτσα, είσαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Αύριο, πολύ σωστό.
0: Είσαι πολύ όμορφη, Φαλενίτσα.
1: Η γαλάζια φάλαινα είμαι. Η γαλάζια Δεύτερο. Βρίσκεται στην Ινδία και χτίστηκε από έναν αυτοκράτορα ως μαυσολείο για την αγαπημένη του σύζυγο. Αυτό με τους τρούλους, το ωραίο που πάνε και το βλέπουν όλοι.
0: Είναι
1: φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από λευκό μάρμαρο.
0: Α, κάτι που κάπως λέγεται αυτό.
1: Ναι, θα σου πω ότι στα Αιγυπτιακά το λέμε τα χάλα τα χάλασα.
0: Ναι,
1: το λένε,
0: ναι, τα χάλα.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Δεύτε, τώρα νίκησε.
1: Κορυφαίο δείγμα μογγολική αρχιτεκτονική δεν πειράζει.
0: Όχι, απλά εγώ δεν θυμάμαι τα ονόματα, βρήκα.
1: Τι να σου πω, κέρνα τον καφέ μετά.
0: Όχι, εντάξει, δεν κέρδισε, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, το παίρνει σήμερα. Είναι δικό σου ξεκάθαρα. Δεν μας χωρίζει τίποτα, Γιάννη μου. Ούτε ένα παιχνίδι,
1: τίποτα.
0: Ούτε θα μείνουμε έτσι.
1: Είμαστε φίλοι για

Και δεν μας χωρίζει τίποτα με το κλιματιστικό μας, διότι αν το έχουμε προμηθευτεί από Climatologic, ξέρουμε ότι εκεί βρίσκουμε τα πάντα. Αντλίες, θερμότητα, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό και

0: Κλιματισμό, κυλιακού θερμοσύφωνε και αφιγραντήρε. Επαγγελματισμό και άψογη εξυπηρέτηση. Όλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλι μέτρα από τον κόμβο τη ανόδου, στον δρόμο προ Γάζη. 281-0254-222. Κάντε και τα τηλεφωνήματά σα. Λέτε την καλημέρα σε αυτή την υπέροχη ομάδα. Και αφήνουμε και τον Γιάννη τον Καπνίδη να πει το δελτίο του καιρού που το προσφέρει.
1: Για να δούμε. Εγώ το προσφέρω το καιρό.
0: Κλιματολότσι.
1: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Εσύ μα προσφέρει τα βελούδινα χείλη σου για να μα πει το τι θα γίνει σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε 23 βαθμού Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία στην όμορφη πόλη μας. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε βολτούλα. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 17. Κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα, παιδιά. Η κλιματολόγηση σήμερα δεν θα δουλέψει πάρα πολύ, αλλά σήμερα είναι η ευκαιρία να πάρουμε τηλέφωνο για τοποθετήσεις και για προσφορές, γιατί πραγματικά τις επόμενες ημέρες θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, όπως παραδείγματος χάρη το Σαββατοκύριακο, και θα θέλουμε αφιγραντήρες, γιατί περιμένουμε βροχούλες. Να το ξέρετε αυτό, έρχονται και θα είναι καλό μεν, αλλά θα θέλουμε αφιγραντήρες στο σπίτι. Επομένως, μιλήστε με την κλιματολόγηση, το κλίμα μέσα στα δωμάτια μας να είναι τέλειο. Και φυσικά και για ηλιακούς θερμοσύφωνες, τώρα με την ηλιοφάνεια που έρχεται την επόμενη περίοδο, θα είναι τέλειο.
0: Εσύ με τι σκεπάζεις το βράδυ?
1: Τώρα, να, με ένα ελαφρύ, σαν, τι να σου πω, σαν κουβερτάκι, αλλά δεν είναι και κουβέρτα, είναι σαν καπιτονέ. Ναι, έτσι,
0: αυτό,
1: είναι
0: αυτό, το καπιτονέ το λεπτό, ναι, ναι. Σκεπαζόμαστε όλοι μας, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, η λαϊκή φωνή που έχουμε ξετρελαθεί όλοι, και όνειρο θα είναι ξανά, το απολαμβάνουμε.
2: Έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: περίεργα πράγματα.
1: Τι?
0: Στον πλανήτη Γη. Βλέπω εδώ, Γιάννη μου, εκεί που κάνω το scroll μου,
1: παιδιά, αρχίζει και μιλάει και βγαίνει στον αέρα και δεν μου λέει είμαστε στον αέρα, ούτε καν.
0: Γιατί να σου πω, δεν έχεις απέναντι οθόνη?
1: Δεν έχω απέναντι οθόνη.
0: Δεν έχεις απέναντι, γιατί δεν πατάς να δεις ποτέ.
1: Άλλο η οθόνη, δείχνει στο flex. Εκεί όμως,
0: 33χρονών άνθρωπος. Λοιπόν, Καρχαρίας.
1: Ναι.
0: Καρχαρίας.
1: Άνθρωπος ή Καρχαρίας?
0: Καρχαρίας.
1: Ναι.
0: Στο ξέρεις που βρέθηκε Καρχαρίας?
1: Καρχαρίας.
0: Στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο. Έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Βρέθηκε Καρχαρίας?
0: Ναι.
1: Μη μου πεις.
0: Θα σου πω.
1: Και
0: είδα ένα Καρχαρία, έκοβε βόλτες εκεί στα ρηχά μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και τι έκανε εκεί?
0: Μεγάλη αναστάτωση όπως καταλαβαίνεις, έτσι προκάλεσε. 2,5 μέτρα ο Καρχαρίας.
1: Κάμποσος.
0: Από ψηλός Καρχαρίας.
1: Α, ψηλός 2 μέτρα και εδώ, ναι.
0: Γενικά το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε παραλίες της χώρας μας. Με την πιο πρόσφατη αυτή την εμφάνιση του γαλάζιου Καρχαρία στα άσπρα σπίτια Βιωτίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο γαλάζιος σε δαγκώνει.
1: Δεν ξέρω. Γαλάζιος Καρχαρίας, άσπρα σπίτια. Άμα πεινάει, θα δαγκώνει. Τι να πω. Να
0: φροντίζετε. Γαλανόλευκο.
1: Να τους έχετε ταϊσμένους, να είναι χορτάτοι. Γιατί χορτάτοι δεν θα φάνε. Ενώ λοιπόν, άμα πεινάνε.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Θέλω να το ψάξουμε τώρα.
1: Τι
0: επειδή είχε αλλάξει και το κλίμα κάπως, θα έρθουν Καρχαρίες και θα μας επισκέπτονται πιο συχνά.
1: Δεν ξέρω. Εγώ...
0: Ή υπήρχαν Καρχαρίες και τους βλέπαμε.
1: Υπήρχαν ούτως ή άλλως κιλοψάρια και Καρχαρίες στην Ελλάδα. Όσοι ψαρεύουν και ταξιδεύουν και είναι μες στη θάλασσα το ξέρουν. Απλά δεν βγαίνουν ούτε στις παραλίες τόσο ρηχά ούτε.
0: Ναι, αλλά δεν έχει γίνει κάποια επίθεση.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Φοβηθούμε εδώ πέρα.
1: Όχι, και εδώ έχουμε. Μας τσίπησε τσούχτρα, μας τσίπησε τέτοια.
0: Καλά και η τσούχτρα σου λέει καθόλου ωραία.
1: Δεν το συζητάμε. Πόσα μέτρα τσούχτρα λέει θα λέμε αυτό το αύριο. Ναι, όχι αυτό έχουμε. Δεν είχαμε τίποτα. Και να μην έχουμε Παναγία μακριά από εμάς.
0: Σε αυτό το σημείο. Νόμιζα ότι κάποιος χτύπησε την πόρτα και εσύ χτύπας ξένη.
1: Όχι, όχι.
0: Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πραγματικά αυτός που ξέρει πώς να χειρίζεται τους Καρχαρίες είναι το αγόρι μου. Αλλά δεν θα σας πω τώρα την ιστορία. Θα σας πω μετά που όταν πήγαμε πρώτη φορά στη θάλασσα μου το είπε, δεν τράπηκε. Και ήθελα να κλάψω τα γέλια.
1: Να μου το πεις.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Θυμάμαι λοιπόν αυτή την ιστορία. Θυμάμαι, έρχεται και από Στέλιο Ρόκα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε εδώ.

0: Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: εδώ είμαστε. Love Radio Greece 102,8. Τραγούδι έχει κάνει πάταγο. Το ζητάτε συνέχεια, το ακούτε συνέχεια, καλά κάνετε.
1: Έχει χαμό.
0: Με κοιτάει, σου λέει τι θα
1: σε κοιτάζω γιατί λες έκανε πάταγο, το ζητάτε συνέχεια, έχει χαμό και άλλα ζητάνε τραγούδια. Το ζητάνε συνέχεια, αλλά ορισμένοι τα βαράνε μέχρι αηδία. Δεν το συζητάμε. Προχθές είχα ανοιχτή τηλεόραση και άκουγα τον Κοσμαγάπητο, τον Γιώργο Λιάγκα, τον αγαπημένο μου, που τον ακούω και μέλι στάζει το στόμα του. Που ο Θεός να μου κόβει μέρες και να του δίνει αιώνες. Δεν το συζητάμε. Τόσο
0: είναι λίγο περίεργο γενικά στην συμπεριφορά του και στο χαρακτήρα του.
1: Μα είχατε τάξει ότι θα βγει. Άκου τώρα. Παραδίδεσαι.
0: Λες
1: δεν γίνεται, δεν υπάρχει λογική σε αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Καλύτερα να βάλω τα δάχτυλά μου να τα βγάλω, πραγματικά.
0: Σκέψου πόσο τον ευρίασε για να χάσει τα λόγια.
1: Τάξει, πέρσι λέει δεν περιμέναμε να κερδίσει και δεν στηρίξαμε την Κλαβδία. Φέτος λέει μας τάξατε ότι θα βγει πρώτος και τον στηρίξαμε και να τα τώρα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, έλα, λέω παιδιά.
0: Το άκουσες με τα αυτιά σου.
1: Ναι, εγώ το άκουσα. Με τα αυτιά μου. Live, εκείνη την ώρα που το γινόταν το έβλεπα. Και λέω, παιδιά, δεν γίνεται να πιστεύει δηλαδή. Μας το χρωστάει. Δηλαδή, τι να πω.
0: Σοκ.
1: Ναι. Έχει καμία λογική όλο αυτό. Καταρχήν, το κάθε άτομο που πάει στο Eurovision πλέον το ψηφίζει ο κόσμος.
0: Βρε, Γιάννη, να σε ρωτήσω.
1: Εσένα ποιος σε ψήφισε και μιλάς.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Και προχτές πλακώθηκα, θα το πω και αυτό δεν μπορώ. Προχτές πλακώθηκα με μια κυρία η οποία έγραφε πάλι από κάτω τα λεφτά του ελληνικού λαού που στέλνουμε στη Eurovision και κάνουμε. Και πάλι το ίδιο της είπα. Καταρχήν μπήκα στο προφίλ της και έλεγε ότι που είναι, στείλαμε το Pokémon που χοροπηδούσε στη σκηνή για τον Ακύλα. Pokémon. Μπαίνω εγώ τώρα και τη βλέπω αυτή και ήταν μια 60χρονη παιδιά με κάτι γυαλούμπες τεράστιες χρωματιστές τόσες και ροζ μαλλιά. Που ήταν σαν την Εράιδα. Σαν την Εράιδα των Δοντιών ήταν. Θα πει αυτή για Pokémon.
0: Έχει έρθει την Πέμπτη, Παναγίτσα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Γίνεσαι επιθετικός. Θα πει αυτή για Pokémon. Αυτή. Και τη λέω, καταρχήν δείχνουμε όλοι από το πώς μιλάμε, από τη σπίτι βγήκαμε. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, τον Ακύλα τον ψηφίσαμε εμείς για να πάει στην Eurovision. Εσάς ποιος σας ψήφισε και μιλάτε.
0: Βλέπετε τη φαρμακόγλωσσα που
1: δεν
0: έχω
1: μπορώ,
0: για συμπαραγωγό,
1: παιδιά,
0: έτσι.
1: Ορισμένες φορές μου έρχεται και με μπλόκαρ αυτή.
0: Τη συμπαράστασή σας θα ήθελα 6956-64-10-28. Για.
1: Να έχουμε και λίγο μέτρο σε αυτά που λέμε, να έχει μια λογική όλο αυτό που λέμε.
0: Δεν τους
1: αρέσει. Γιατί θα σου πω μετά για την κοπέλα από την Κύπρο. Με τον Τσάλα, την Αντιγόνη. Εκεί να δεις γέλια. Εκεί να δεις τι λέει. Όχι, οι δικοί μας τι λένε, όχι οι Κύπροι. Σου πω εγώ μετά.
0: Παιδιά, τον κρατάω με νύχια και με δόντια. Πάμε να τον χαλαρώσουμε λίγο με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο και την εκδρομή τους. Μήπως και ηρεμήσουμε, Προνιάτικο.

0: Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Sacrifice και Weekend ακούσαμε τώρα και ήρθε η ώρα πάλι να κλείσω τις φαρμακόγλωσσες. Εγώ τα παιδιά δεν γίνεται. Θα πω κι άλλα. Δεν μπορώ. Τα έχω μαζεμένα όλη την εβδομάδα. Έβλεπα αντιδράσεις. Λοιπόν, η Ντάρα κέρδισε με την τραγουδάρα της, με την κουκλά, με, δηλαδή ήταν ευχής έργων να γίνει αυτό το πράγμα και θα πάει στη Βουλγαρία και θα είμαστε δίπλα, θα γίνει που είπες ότι το κοιτάνε να το κάνουνε.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το μπουργκάς που λένε εδώ ότι μπορεί να γίνει το event, είναι πιο πάνω, πιο κάτω, πιο κοντά μας, μακριά,
0: λοιπόν, θα σου πω, οι μεγάλες πόλεις που είναι στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας εκεί στη Βουλγαρία είναι η Βάρνα που από εκεί κατάγεται η Ντάρα. Και τον Μπουργκάς. Αυτές οι δύο. Αλλά άκουσα για τον Μπουργκάς. Η Σόφια μετά είναι η πρωτεύουσα.
1: Ο δήμαρχος βέβαια της Μπουργκάς το είπε αυτό, έτσι.
0: Ναι. Το είναι κοιτάζουνε, θα σου πω. Γιατί
1: αλλά δεν το έχουνε, δεν ξέρουνε. Και
0: φυσικά.
1: Και
0: θα αποφασιστεί από επιτροπές κτλ. Αλλά είναι μια πόλη που έχει ένα υπερσύγχρονο στάδιο καινούριο.
1: Ωραία είναι να πάμε στον Μπουργκάς.
0: Εντάξει. Η Βάρνα λένε ότι είναι πιο ωραία. Η Σόφια είναι ωραία. Εντάξει. Και το άμα γίνει στον Μπουργκάς, Μπουργκάς θα πάμε. Παιδιά, όπου πει.
1: Μπουργκάς.
0: Λοιπόν, ναι, όπου μα βάλουνε. Τι να πω. Λοιπόν, η Ντάρα λοιπόν, βλέπω εδώ στο Spotify το τραγούδι που είναι το νικητήριο, παρακαλώ, αυτό που κέρδισε το Eurovision, έχει 12.944.000 views. Τέλος πάντων, ακροάσεις.
1: Έχει, μπόλυκα.
0: Έτσι. Την Αντιγόνη που δεν σας άρεσε, που πώς ήταν έτσι, που δεν έκανε και δεν ξέρω τι, και δεν ήταν νικητήριο τραγούδι, και ήταν από τα κάτω-κάτω της Eurovision. Να. Από τα 13 κοντά εκατομμύρια της νικήτριας, η Αντιγόνη είναι 8.612.000. Έχει στο Spotify. Και ο Ακύλας που επίσης δεν σας άρεσε, είναι και αυτός πάνω από τα 8 εκατομμύρια ακροάσεις στο τραγούδι του, που επίσης δεν σας άρεσε, δεν ήταν καλό, δεν ξέρω και εγώ τι. Για να καταλάβετε ότι ο κόσμος εκφράζεται πλέον και έχουμε νούμερα ξεκάθαρα. Ξέρουμε, τώρα να βάλω να το ακούσω, θα πάρει ένα stream παραπάνω το τραγούδι. Που σημαίνει, μην ανοίγετε τη στοματάρια σας και λέτε ότι είναι. Επίσης, ο Ακύλας να πω ότι αύριο βγάζει το καινούργιο του άλμπουμ και σας συνδέει με Κάιρο. Γιατί επίσης έχω ακούσει τραγούδια.
1: Έχει πιάσει πάλι.
0: Ναι, δηλαδή πιάσατε. Τον ψηφίσαμε και πήγε, το ξαναλέω. Εσάς που μιλάτε, ποιος σας ψήφισε? Κανείς.
1: Πάπα, παιδιά, τι έχει πει το στόμα του.
0: Άλλο,
1: τι έχουν πει τα χείλη.
0: Η Ελλάδα
1: του.
0: Και οι αρχές μας, η Eurovision εκφράζει τις αρχές μας. Για όνομα του Θεού, τόσο χαμηλά έχουμε πέσει. Είναι ένας μουσικός διαγωνισμός.
1: Ναι, αλλά εντάξει, υποτίθεται τώρα εμείς μας έχει πιάσει και αυτό το εφέ και το ότι έχουμε ιστορία. Έχουμε
0: γιατί
1: τον πολιτισμό,
0: δεν ξέρουμε να χωρίσουμε δυο γαϊδουριών άχυρα.
1: Πάπα, τι λένε αυτά τα χείλια. Πάπα, τι λένε.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Θες και Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8.
2: Έτσι λοιπόν, και σας έχω τα νέα τα ωραία. Έχετε ένα αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο, πάρα πολύ οικονομικό. Citroën φυσικά, Emmanuel Veneris φυσικά, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën και ασφάλεια στη Citroën και τη Emmanuel Veneris. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. 5.600 ευρώ φτάνει το όφελος από τον πελάτη που το αγοράζει. Νέα έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Όλοι θέλουμε ηλεκτροκίνηση, όλοι θέλουμε την οικονομία. Θα τη βρούμε στην Emmanuel Veneris ΑΕ και στη Citroën και στο καινούριο Citroën EC3. Πάμε όλοι εκεί λοιπόν για Family Test Drive.
1: Εγώ να πω ότι ο Γιάννης μπορεί να σας είχε ωραία νέα. Εγώ δεν έχω τόσο.
3: Love Traffic.
1: Παιδιά, αποφύγει τόσο μπορείτε τον ΒΟΑ και δεν ξέρω τι γίνεται. Από την Κνωσού μέχρι και τον Σταυρωμένο, σε όλο αυτό το μήκος, κάνουν έργα και είναι κόκκινο όσο δεν πάει. Οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί θα κινήσετε σημειωτών. Την καλημέρα μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όσους βρίσκονται εκεί. Γενικότερα, υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, όπως το ξέρουμε το Ηράκλειο, σε μεγάλες λεωφόρους όπως Κνωσού και Δημοκρατίας, όπου ειδικά υπάρχει φανάρι, υπάρχει και αυξημένη ροή. Ενώ Ιωνίας και όλοι οι δρόμοι που οδηγούν προς το κέντρο σιγά σιγά φορτώνουν και εκείνοι. Στην παραλιακή κατατόπους θα βρούμε κίνηση, ενώ Εθνικής Αντιστάσεως, Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη εκεί στη διασταύρωση και στην έξοδο για τη βιομηχανική περιοχή ακόμη είναι φορτωμένα τα πράγματα. Αλλά σας μιλάω τώρα στον ΒΟΑΚ, είναι άλλο πράγμα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες, μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαστε η Μαρία Λιαδάκη και ο Γιάννης Καπνίδης και λίγο πριν μετά τις 9 στο Love Radio Crete 102,8 για μία ώρα ακόμη θα σας κάνουμε παρέα.
2: Αδιαφυσβήτητα το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έχετε Άννα Βύση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Μπρούνο Μάρς. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

0: Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισος. Υπάρχει παράδεισος και εννοείται το βρίσκουμε στην Climatologic. Διότι αν έχεις Climatologic στο γραφείο και στο σπίτι, ξέρεις τι θα πει παράδεισος. Από το 1996 φροντίζει να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία. Μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύφωνα στα βρούμε, αφυγραντήρες και πάρα πάρα πολλά άλλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, εκεί όπως πάμε προς Γάζη, στα δεξιά. 281-0-254-222, παίρνετε και τηλέφωνο να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και θα σας ενημερώσουν για όλα και θα σας φτιάξουν το κλίμα και τη διάθεση ακόμη περισσότερο.
1: Λοιπόν, λάμπει σήμερα το Ηράκλειο από ό,τι φαίνεται. Λάμπει μου είναι η πόλη. Έξω έχουμε υπέροχες εικόνες. Άνθρωποι να κάθονται εδώ στο καφέ, το Love Cafe μας, να παίρνουν το πρωινό τους, να πίνουν τον καφέ τους. 21 βαθμούς Κελσίου έχει, ηλιόλουστη τη μέρα είναι. Γιατί όχι, γιατί να μην το κάνουν και αυτό θα σας λέγαμε και εσάς να κάνετε. Μέχρι τους 23 θα ανέβει το θερμόμετρο σήμερα. Ηλιόλουστη θα είναι ολόκληρη η μέρα. 17 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε τη βολτίτσα σας, να κάνετε τα ψώνια σας και να έρθετε εδώ στο Αστόρια να πιούμε καφέ όλοι μαζί και να κάνουμε εκπομπή.
0: Bruno Mars έρχεται και Just Might.

0: Λαύρη του Κρήτη 102,8. Μόνο μας δυσκολεύουν σε αυτό το σταθμό.
1: Καλά, εδώ τα ηλεκτρονικά μας είναι. Είναι και αυτό όμως. Φύγαμε από τα παλιά τα στούντιο, ήρθαμε στα καινούργια. Δεν θα έχουμε καλύτερη τεχνολογία. Θα έχουμε. Πρέπει να τη μάθουμε.
0: Εγώ έχω και ένα άλλο πρόβλημα, Γιάννη.
1: Πες το.
0: Τα instant. Ναι.
1: Α, τα καινούργια του Instagram.
0: Τι είναι αυτό, ρε Γιάννη, νιώθω γριά, δεν μπορώ. Τι βγαίνει κάθε φορά.
1: Δεν χρησιμοποιείς, βλακίες είναι. Δεν, εντάξει τώρα. Instagram και
0: μύθα. Τι είναι αυτό, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Είναι φωτογραφίες οι οποίες είναι χωρίς φίλτρο. Τις βγάζεις και τις βλέπουν οι φίλοι σου, επιλέγεις ποιος θα τις βλέπει τέλος πάντων. Είναι φωτογραφίες εκείνη την ώρα τι κάνεις. Είναι πώς είναι το story, είναι πιο story αυτό. Πιο μικρό.
0: Είναι πιο story από το story.
1: Και δεν μπορείς να βάλεις. Ναι, δεν μπορείς να βάλεις.
0: Είναι, real story.
1: Είναι real story και για προσωπικές στιγμές, ας πούμε. Αυτό. Μια βλακία και μισή. Ένα ακόμα καλαμπαλίκι στο κεφάλι μας. Αυτό είναι.
0: Τίποτα και κάνεις, εμένα μου θυμίζει λίγο άλλες εφαρμογές αυτό. Το περνάς, του κάνεις. Του...
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάντως δεν μπορείς να τις ξαναδείς. Μία φορά τις βλέπεις μόνο. Αυτές τις.
0: Μπορείς και screenshot και τέτοια πράγματα από αυτά.
1: Δεν μπορεί. Τι screenshot, τι εννοείς.
0: Κάνεις screenshot, δεν μπορείς να τον εκβάλεις.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις screenshot ή όχι, αλλά πολλούς τους έχουν ξεφύγει φωτογραφίες οι οποίες δεν ήθελαν να τις βγάλουν, αλλά μόλις το πατήσεις το κουμπάκι τελείωσε, έχει βγει.
0: Πάντως,
1: δεν
0: μπορείς,
1: δεν έχει επιστροφή.
2: Εγώ σου. Κάνεις screenshot.
0: Κάνεις. Δεν μπορείς.
1: Τέλειο.
0: Α, γι' αυτό βγάζει άλλη. Είδε προχθές μία και βγάζει το ούλο της. Λέω τι κάνει με το ούλο.
2: Με το που βγάλεις φωτογραφία ανεβαίνει αμέσως.
0: Δεν είναι.
1: Τι έπαθε.
0: Βρε, ο ηχολήπτης της καρδιάς μας θα ξέρει καλύτερα από σένα που μου το παίζεις.
1: Γιατί, τι
0: είπε. Που μου το παίζεις τεχνολογικός.
1: Δεν μπορείς να κάνεις screenshot.
0: Μπαίνεις στο αυτό το instant από αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάνεις φωτογραφία και το ανεβάζεις κατευθείαν. Δεν έχεις την επιλογή,
1: δεν
0: την ανεβάζεις.
1: Δεν μπορείς να
0: ανεβάζεις.
1: Μόλις το πατήσεις, αυτό σου είπα.
0: Ο Γιώργος μου το εξήγησε.
1: Αυτό σου, γι' αυτό δεν έχει ούτε φίλτρο ούτε τίποτα. Δεν τη εξηγώ καλά, λέει.
0: Δεν μου το εξήγησες. Δεν το είπε Γιώργο το κατευθείαν αυτό που ανεβαίνει.
1: Το είπα. Μόλις το πατήσεις, ανέβηκε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε φίλτρα, ούτε τίποτα.
0: Και τότε σε αγνώρισα, Γιάννη μου, χίλια συγγνώμη.
1: Αγνώρισε με, δεν βλέπεις όλες οι influencer οι μεγάλες που δεν βγάζουν τέτοια.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Δεν βγάζουν.
0: Ναι, εντάξει, εμείς θα βγάλουμε.
1: Θα βγάλουμε, εγώ έχω βγάλει.
0: Έχεις βγάλει.
1: Βέβαια έχω βγάλει. Θα βγάλω
0: πίσω πάλι. Πάλι πίσω είμαι.

0: Καλώς σε βρήκα λοιπόν, νέο Citroën EC3 που συνδυάζεις και SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën φέρνει νέα εποχή μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ. Τιμή κίνησης για Urban Range έκδοση 17.900 και είναι το ηλεκτρικό το οποίο θα μας οδηγήσει στο μέλλον για όσους θέλουν να κάνουμε το επόμενο βήμα στην Emmanuel Veneris ΑΕ μόνο που εγγυάται και για τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι για Love Traffic by the lips of Giannis Capnides.
1: Yes, yes, indeed.
0: Yes, indeed.
1: Of course.
0: Go.
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, στο Βοακάν πηγαίνετε προς Ρέθυμνο. Το αποφεύγετε. Η κίνηση και η ουρά ξεκινάει από το ύψος του λεωφόρου Παπαναστασίου και φτάνει μέχρι και το ύψος του Αγίου Ιωάννου του Χωστού. Είναι μια τεράστια ουρά. Δεν κινούνται τα αυτοκίνητα, γίνονται έργα. Οπότε προσοχή στο Βοακάν. 62 Μαρτυρών έχει καθυστερήσεις. Εάν βγαίνετε προς τα έξω από το Ηράκλειο, η παραλιακή είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Πολύ μικρές οι καθυστερήσεις. Και η λεωφόρος Κνωσού επίσης έχει αρχίσει και εκτονώνεται η κατάσταση. Λίγη κίνηση έχει στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη. Κατά τα άλλα, από ό,τι φαίνεται, η κίνηση στην πόλη μας βαίνει καλώς. Λίγο ίσως τη λεωφόρο Δημοκρατίας δείτε ουρές εκεί στα φανάρια. 6956-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Καψής Αστόρια στο κέντρο.
1: Περιαυτολογείς.
0: Μα δες εδώ έξω τι ωραία.
1: Παιδιά, ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Έχει αυτό τον ωραίο το πεζόδρομο, το Σαπουτιέ. Είναι τα δεντράκια, δροσερός πεζόδρομος. Ηλιόλουστη μέρα, κάθεται κόσμος, πίνει καφέ. Περνάνε, εδώ βλέπω ένα γκρουπ. Πρέπει να είναι λίγο οι άνθρωποι. Δεν ξέρω από η Ιαπωνία μου έρχονται. Τέλος πάντων, από Ανατολή φαίνονται οι φατσούλες.
0: Τους έχουν έρθει.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο.
0: Η Ιαπωνία δεν είναι το κονίτσου, ε.
1: Το κονίτσου τι είναι?
0: Κονίτσουα.
1: Κονίτσουα.
0: Καλημέρα.
1: Κονίτσουα θα πει καλημέρα.
0: Δεν θα πει καλημέρα το κονίτσου.
1: Πού να ξέρω, εγώ μια σαγιονάρα ξέρω και αυτό είναι όλο.
0: Το σαγιονάρα τι είναι, αντίο.
1: Το σαγιονάρα είναι γεια, γεια σου.
0: Α, και το κονίτσουα τι είναι?
1: Πού να ξέρω, εγώ ξέρω Ιαπωνέζικα. Και το σαγιονάρα τι είναι, μέχρι προχθές πριν το μάθω και εγώ. Νόμιζα ότι είναι αυτό που φοράμε το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι. Αυτοί λένε γεια σου και σου λέει σαγιονάρα.
0: Είναι και τα δύο, δεν είναι.
1: Μπαντόφλα, πασούμι. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να ξέρετε τώρα, εγώ σήμερα που έτσι είμαστε εδώ, λίγο μπήκα σε μία έτσι.
1: Άλλο mood.
0: Άλλο mood.
1: Σε βλέπω εγώ ότι είσαι κάπως.
0: Γιατί ερχόμαστε εμείς αχάραγα από τις 6. Ξεκινάει εδώ η διαδικασία. Ξημερώνει, ανοίγουν σιγά σιγά τα μαγαζιά, περνάει ο κόσμος. Λέει στην καλημέρα σου. Είμαστε πολύ ωραία γειτονιά εδώ πίσω.
1: Ναι, είμαστε.
0: Δηλαδή, ελάτε από το Αστόρια, αλλά ελάτε από τη Σαπουτιέ, από τη μεριά τη Σαπουτιέ. Που είναι ο πεζόδρομος πίσω από το Αστόρι ακριβώς, που είναι από τους ωραιότερους δρόμους στην πόλη μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εάν δεν περνούσαμε από εδώ ή αν δεν ερχόμουν στο Αστόρι, δεν θα ήξερα ότι υπάρχει. Το πιστεύεις?
1: Τον ήξερα εγώ αυτό το δρόμο, ανέκαθεν τον ήξερα και έχει πάρα πολύ ωραία σημεία. Έτσι μ' αρέσει γιατί είναι αληθινός πεζόδρομος, έχει τα δεντράκια του γύρω-γύρω, έχει τη δροσιά του, τα τραπεζάκια που κάθεται ο κόσμος, έχει την ησυχία του. Δηλαδή δίπλα είναι η Πλατεία Ελευθερίας που γίνεται το απόλυτο χαμό.
0: Και το από απόλυτο πίσω, χαμό.
1: Το απόλυτο χαμό. Το είπα Ιαπωνέζικα γιατί πριν μου τη βγήκες να μην πω.
0: Όχι, ωραία το είπες. Πολύ Ιαπωνέζικα. Μπράβο, Γιάννη.
2: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνης. Το ακούσαμε μόλις τώρα και σου έχω εδώ ένα θέμα που θα πάθεις αμόκ. Σοκ.
1: Για πες.
0: Δεν υπάρχει. Έχουμε ξεφύγει γενικώς. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν το
1: συζητάμε. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και τα social μας έχουν οδηγήσει στο τέλμα πια. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει, λες, δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει. Όχι. Έχει κι άλλο το παρέλι. Δεν υπάρχει πάντως, όντως έχεις δίκιο.
1: Τι λες βρε, το κοιτάω με αποχαρμαμένη.
0: Παιδιά, έχουν ξεκινήσει τώρα κάποιοι, δεν ξέρω πώς θα το πω, βαρεμένους, θα τους πω παράωρους, θα τους πω, δεν ξέρω πώς θα τους πω. Οι οποίοι ντύνονται ζωάκια.
1: Γιάννη, μη χαρακτηρίζεις.
0: Και θέλουν, μη χαρακτηρίζεις λέει.
1: Ντύνονται ζωάκια,
0: δηλαδή,
1: για πλάκα.
0: Δηλαδή να έρθεις εσύ εδώ αύριο, όχι απλά.
1: Τι.
0: Θέλουν, ενσάνονται σκυλάκια ας πούμε. Να μου έρθεις εσύ αύριο εδώ ντυμένη ας πούμε χάσκι.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό.
1: Εγώ να... χάσκι που και που η αλήθεια. Και είναι να μου
0: θες να σου πάρω λουράκι, να σε πάω στο κτηνίατρο. Αν πάθεις κάτι, να θες οπωσδήποτε να πας στο κτηνίατρο γιατί είσαι χάσκι και κάτι τέτοια. Αυτούς τους λένε Thyrians, δηλαδή Thyrianούς ανθρώπους.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ανα... Δηλαδή είναι ορισμένοι, όπως είπα πριν, παράωροι
1: παρεμένοι. Δηλαδή σηκώνομαι εγώ το πρωί και λέω είμαι μία μαϊμού.
0: Σήμερα είμαι Pomeranian.
1: Και αρχίζω.
0: Αυτό. Και είσαι μαϊμού. Και δηλαδή δεν παραδέχεσαι.
1: Φοράω και ουρές και τέτοια πράγματα.
0: Τα πάντα. Αυτάκια.
1: Και πώς προ.
0: Γαυγίζεις, νιαουρίζεις. Έχουνε...
1: Δεν μιλάω. Καλημέρα. Δεν θα έρθω εδώ και θα γαυγίζω.
0: Νιάου και γαβ μόνο. Τίποτα. Ό,τι είναι ανάλογα τι ζωή αποφάσεις να είσαι. Θα έρθεις εδώ δηλαδή ξαφνικά στην εκπομπή και θα σου λέω.
1: Ερώτηση.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς και αρχίζεις. Νιάου, νιάου, νιάου. Thyrians.
1: Ωραία. Πες ότι εγώ θέλω να γίνω ένα Thyrians.
0: Ναι.
1: Μπορώ κάθε μέρα να είμαι άλλο ζώο.
0: Δεν ξέρω αυτό να σα ρωτήσω τώρα. Τι να σου πω. Αλλά φαντάσου. Έχει γίνει τόσο ακραία η κατάσταση με αυτούς. Που ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος, που στην Πορτογαλία έχει έξαρση το φαινόμενο, έχει βγει και λέει ότι εμείς δεν θεραπεύουμε τον Μπάμπι που νομίζει ότι είναι λικόσκυλο.
1: Τον Μπάμπι τυχαίο.
0: Τον Μπάμπι είναι τυχαίο. Θεραπεύουμε κανονικά ζωάκια γιατί λέει δεν μπορεί και είναι και επικίνδυνο για την υγεία να θέλει και να απαιτεί να κάνει εμβόλια για σκυλάκια. Να θέλει
1: τι λες, ρε Γιάννη.
0: Να θέλει να βάλει το κολάρο για τους ψήλους, το οποίο
1: δεν
0: είναι άλλο.
1: Δεν θέλω να μου κάνουν εμβόλιο για τον κορονοϊό και θέλω να μου κάνουν εμβόλιο για σκύλους.
0: Άκου τώρα. Δηλαδή θα μας τρελάνε, δεν το συζητάμε. Να θέλουν από παρασίτωση.
1: Δεν αντέχω.
0: Να καταναλώνουν, να καταναλώνουν κονσέρβες σκύλων. Μιλάμε για πράγματα τα οποία για την ανθρώπινη υγεία εννοείται ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Με έχουν φτάσει όμως
1: αυτό αυτά. Πόσο καιρό γίνεται, παιδιά, και δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Δεν ξέρω, αλλά τώρα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει βγάλει, τραβάει μαλλιά γιατί εκεί στην Πορτογαλία είναι. Και τους βλέπεις τα πάρτι και είναι χοροπηδάνε σαν τα κουνελάκια πέρα δόθε και κάνουν και φοράνε αυτάκια και φοράνε ουρίτσες.
1: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ότι όλο αυτό είναι τρολιά.
0: Δεν ξέρω, βρε Μαρία,
1: δεν
0: μου τι είναι. Αλλά
1: αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, εμένα, αν με ρωτά το λουρί, θα του το έπαιρνα να του δέσω. Αυτό στο υπογράφω, Μαρία.
1: Κανονίστε. Να έρθει εδώ κανεί να πει θέλει να γίνει σκύλο. Θα τον παραλάβει ο Γιάννη.
0: Θα τον περιλάβω.
1: Θα τον κάνει περιφορά στην πλατεία ελευθερία, θα το πιστεύει.
0: Πάμε για εκπαίδευση.

0: Τι ωραίο.
1: Σ' αρέσει.
0: Έλενα Παπαρίσου, Κωνσταντίνος Χριστοφοριάς, το λέω. Λατρεύω.
1: Αυτό που ακούς τώρα ή αυτό που άκουγες πριν?
0: Αυτό που ακούω τώρα, αυτό που άκουγα πριν μου το στείλανε αστείο, σιγά.
1: Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πουθένα δυο ματάκια γαλάνα, τόσο ζωηρά.
1: Έχουμε τον Αλίκο Βουγιουκλάκο μαζί μας σήμερα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι κάνει ενδιάμεσα των μικροφών και τι τραγούδι ακούει.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό με αγαπάς. Βρεζιζιούνι.
1: Όχι, σε αγαπάω και γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό. Έτσι.
1: Λοιπόν, σε αγαπάω επίσης, διότι μου φέρνεις πάρα πολύ ωραία νέα συνέχεια.
0: Σου
1: λοιπόν...
0: φέρνω νέα με την ηλεκτροκίνηση που δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στυλάτη όσο είναι τώρα. Το νέο Citroën EC3 είναι αυτό που συνδυάζει και SUV χαρακτήρα και σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, γιατί το όφελος για τον πελάτη είναι έως και 5.600 ευρώ και η τιμή εκκίνησης μόλις 17.900 ευρώ για την Urban Range έκδοση. Το νέο EC3 είναι 100% ηλεκτροκίνητο, εύκολο στην οδήγηση και ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Με Manuel Veneris ΑΕ πηγαίνετε για Family Test Drive να δείτε από κοντά αυτό το υπέροχο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, το Citroën EC3.
1: Εκτός του ότι θα τα ψάξετε τώρα όλα αυτά σήμερα, σήμερα θα πείτε και χρόνια πολλά στις Ελένες και στους Κωνσταντίνους που είναι πάρα πολύ
0: βέβαια,
1: μεγάλη γιορτή.
0: Και στον παπά μου χρόνια πολλά.
1: Έτσι κλείνοντας, να το χαίρεσαι, ρε Γιάννη. Δεν σου πω όλη την εκπομπή χρόνια πολλά να το χαίρεσαι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ έχω θείο, έχω τον Κώστα Χαλαμπαλάκι.
0: Έχουμε
1: καμιά Ελένη στο Λαβρέντιο.
0: Στο Λαβρέντιο δεν ξέρω Ελένη, εμείς έχουμε Ελεάνα στα Element, οπότε και εκείνη γιορτάζει.
1: Γιορτάζει Ελεάνα στο
0: Λαβρέντιο. Πριν.
1: Ελεάνα. Άλλη φορά θα κάνεις δύο cheesecake.
0: Και ένα για το Λαβρέντιο.
1: Ένα για το Element και ένα για το Λαβρέντιο. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και στον δρόμο για το Ηράκλειο Κρήτη. Για πάμε. Love Traffic. Δύσκολα τα πράγματα ακόμη είναι στον ΒΟΑΚ. Από την αρχή λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία λόγω των έργων. Δεν ξέρω αν έγινε και κάτι άλλο. Αν είστε κάπου εκεί, 6956-64-10-28, στείλτε μας τι ακριβώς έγινε. Ενώ να πούμε ότι ακόμη είναι φορτωμένες και η λεωφόρος Κνωσού Δημοκρατίας, αλλά στην παραλιακή είναι χαλαρά τα πράγματα ακόμη. 62 μαρτύρων, κάποια μικροπροβληματάκια, αλλά σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν μισή ώρα. Στο κέντρο τώρα οι δρόμοι που έχουν φανάρια θέλουν την υπομονή τους. Αλλά έχουν λίγο χαλαρό. Η έξοδο της Εθνικής στον ΒΟΑΚ. Θέλω να προσέχετε, προτιμήστε άλλους δρόμους. Εάν έχετε, πάρτε τον παλιό. 6956-64-10-28. Στείλτε την καλημέρα σας και στην Αγγελίνα Σταματάκη που έρχεται σε λίγο. Ενώ εμείς σας χαιρετάμε και τα λέμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 6 ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Τζάμπο. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
6: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
6: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
7: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
6: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πάμε. Χρόνια πολλά.
16: Χρόνια πολλά,
6: Κώστα Χαλαμπαλάκη. Χρόνια πολλά σε όλους.
16: Μ' αρέσει που πρέπει να ρωτιόμουν και ξεχάσαμε την Τίνα. Γι' αυτό έχω. Τίνα μου, χρόνια πολλά, σε αγαπάμε.
6: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars και η Rose Απατέ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα με μεγαλύτερη ηρεμία να πούμε χρόνια πολλά στη δικιά μας Τίνα Μιλωνάκη και στον Κώστα Χαλαμπαλάκη και φυσικά χρόνια πολλά στην κολλητή μου την Τίνα που είναι στην Αθήνα τώρα στο γραφείο και μας ακούει. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρεστε τους εαυτούς σας πρώτα εσείς και να σας χαίρονται, να περνάτε όμορφα και να πούμε ότι σήμερα τιμάμε την Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, μια υπενθύμηση έτσι πως η μουσική, το θέατρο, κινηματογράφος, τα βιβλία και οι παραδόσεις μας ενώνουν όπου και αν βρισκόμαστε. Έτσι από μια μικρή τοπική γιορτή μέχρι μια μεγάλη συναυλία. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι ο τρόπος να μοιραζόμαστε ιστορίες αλλά και συναισθήματα. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική. Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: Τι κάνεις?
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας με το σασμό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε αυτή η ώρα του καιρού. Λοιπόν, καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, είναι ο ουρανός πεντακάθαρος, είναι υπέροχη ημέρα, είναι για μπάνιο, για όσους μπορούν. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, 4 μποφόρ είχε μία θάλασσα το πρωί, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ο ήλιος εκεί λαμπερός και ζεστός, βάλτε κοντομάνικα σήμερα και παντόφλα. Εάν θέλετε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα θέλω να σας πω για μια φωνή που είναι από εκείνες τις φωνές που δύσκολα ξεχνάς, έτσι μπαίνει και γεμίζει το χώρο. Και θα σας πω και κάτι που σχολιάστηκε για αυτή τη φωνή από τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μαρία Κοζάκου, ότι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ καλλιτέχνηδα στη Eurovision και να ανεβαίνει στη σκηνή και να δημιουργεί αυτή την αίσθηση δέους. Έτσι είπε ο Γιώργος και η Μαρία και τους εμπιστεύομαι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Delta Goodrem και Lost Without You.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιου, Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά και συμφωνώ 100% εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και εσείς ξέρατε τι συμβαίνει στη φωνή μας όταν μιλάμε με ένα άτομο που αγαπάμε. Αλλάζει. Και μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γίνεται πιο ήρεμη, πιο ζεστή, πιο απαλή, έτσι σαν να μαλακώνει ολόκληρος ο τρόπος που εκφραζόμαστε. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος αντιδρά διαφορετικά όταν νιώθει έτσι αυτή την οικειότητα, αυτή την ασφάλεια με έναν άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε συνειδητά, απλά συμβαίνει. Είναι καθαρά έτσι αυτόματη αντίδραση του σώματος και φυσικά των συναισθημάτων μας, του μέσα μας. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο κομμάτι, ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται να πεις πολλά για να φανεί τι νιώθεις, αρκεί ο τρόπος που τα λες και κρατήστε το αυτό. Πάμε να ακούσουμε Robbie Williams και Phil.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρατήσεις. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Village. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Ατζηγιάννης για σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σας πάω τώρα στο Harry Styles. Συνεχίζει λοιπόν τις συναυλίες του στο Άμστερνταμ και η φίλη μου η Αλεξία έχει ήδη ζήσει το απόλυτο concert experience εκεί πέρα. Πήγε το Σάββατο, πήγε και χτες. Λοιπόν, μου πήρε και ένα merch μπλουζάκι, της έκανα παραγγελιά. Θα μου το φέρει βέβαια το Σεπτέμβριο, αλλά δεν πειράζει. Θα το φορέσω στο γάμο μου αντί για νηφικό. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι με τη φάτσα του Harry Styles μπροστά. Αυτό όμως που μου έμεινε έτσι περισσότερο δεν ήταν ούτε τα outfits ούτε τα βίντεο από τα live. Ήταν κάτι που είπε ο Harry Styles κάποια στιγμή έτσι στη σκηνή πάνω ανάμεσα στα πολλά τραγούδια. Είπε λοιπόν ότι ζούμε σε μια εποχή όπου πολλές φορές θεωρείται uncool να προσπαθείς πολύ έτσι να δείχνεις συνέστημα ή να νοιάζεσαι πραγματικά. Και ότι τελικά το πιο cool πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος ή κάποια ή κάποιο είναι ακριβώς αυτό, να προσπαθεί. Μίλησε επίσης για το πόσο εύκολα χανόμαστε στις οθόνες, στο scrolling και στο θόρυβο της καθημερινότητας, ξεχνώντας να είμαστε πραγματικά παρόντες στις στιγμές και στους ανθρώπους γύρω μας. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο όμορφο σημείο της βραδιάς, κατ' εμέ. Όχι μόνο μία συναυλία, αλλά έτσι μία μικρή υπενθύμηση ότι το να νιώθεις, να αγαπάς και να εκφράζεσαι ανοιχτά, χωρίς φόβο, δεν είναι αδυναμία, είναι η αληθινή δύναμη. Πάμε να τον απολαύσουμε. Watermelon Sugar.

0: Αυτή ήταν η Αλέξια, μάτια μου, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, για τους γονείς. Ενδιαφέρει πολλούς γονείς. Στο διακρότημα λοιπόν Ηρακλείου έχουν ανοίξει εγγραφές και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα, με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις για αλφα και βήτα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμη και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά στα φροντιστήρια διακρότημα, έτσι, με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση, και θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810 2145. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Προς το παρόν.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 102,8 και στο γραφείο μέσα από το love1028.gr.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημέρα, καλημέρα, πεμπτούλα. Σήμερα, 21η μέρα του Μάη, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η πρώτη σκέψη.

Νίκος Απέργης και Πλανήτης Γη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω έτσι να σας δώσω τώρα ένα tip, μία συμβουλή για να μειώσετε το στρες έτσι λίγο πριν τον ύπνο που μας πιάνουν αυτά τα υπαρξιακά, ξέρετε. Λοιπόν, το να ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι πριν τον ύπνο μπορεί πραγματικά να μειώσει το άγχος. Οι επιστήμονες τώρα λένε ότι η μουσική βοηθά τον εγκέφαλο να χαλαρώσει, να αποφορτιστεί από τις σκέψεις της ημέρας, που είναι πολλές, και να περάσει έτσι πιο ομαλά σε κατάσταση ξεκούρασης. Είναι σαν ένα μικρό τελετουργικό αποφόρτισης, έτσι λίγα λεπτά που αφήνεις πίσω σου την ένταση και κρατάς μόνο αυτό το γνώριμο και το ευχάριστο από ένα αγαπημένο τραγούδι. Και τελικά, ίσως δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι δεν κοιμούνται ποτέ με απόλυτη σιωπή, αλλά θέλουν μια μελωδία έτσι που να τους κάνει να νιώθουν αυτή την ασφάλεια, σαν ζεστή αγκαλιά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ.

Φωτιά και Κίμπρα, Somebody That I Used To Know, μεγάλη επιτυχία πριν από λίγο χρόνια. Αυτό το αγαπώ και εγώ αυτό το τραγούδι. Και εμείς εδώ θα πάμε να δούμε παρεούλα τον καιρό. 25 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη η θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι μπλε πεντακάθαρος και ο ήλιος λαμπερός εκεί ψηλά. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, είναι πάντοτε στο πλευρό σας. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ ακούμε αγαπημένο Σάκη Ρουβά και Όσο Ζω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
12: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
13: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, So Easy, Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη μέχρι τη μία, μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Το νέο website του Love Radio Κρήτη είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου μα όπου και αν βρίσκεστε και σε άλλη ήπειρο να βρίσκεστε και έτσι θέλετε να ακούσετε λίγο Love Radio, love1028.gr και pop, μας ακούτε. Και για εσάς τώρα που θέλετε να το πάτε έτσι ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας slot και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Και εμείς συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι, πόσο ποιητικά το είπα, με Λεωνόρα Ζουγανέλη και Έλα.

0: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου. After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση. Και πάμε τώρα στις μελισσούλες, στα αγαπημένα μου πλάσματα σε αυτόν τον κόσμο, μαζί με τα σκυλάκια και τα γατάκια. Όλα τα ζωάκια τα αγαπώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως ότι είναι ακόμη πιο γλυκές από όσο φανταζόμασταν. Επιστήμονες λοιπόν ανακάλυψαν ότι κάποιες μέλισσες περνούν τη νύχτα τους κοιμισμένες μέσα σε λουλούδια, κρατώντας μάλιστα η μία τα μικροσκοπικά ποδαράκια της άλλης. Μετά από ώρες δουλειάς μέσα στη μέρα, μένουν εκεί ακίνητες μέχρι το πρωί, σαν να βρίσκουν το δικό τους μικρό ασφαλές καταφύγιο στη φύση. Και κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες, είτε στη φύση είτε στην καθημερινότητά μας, κάνουν τη διαφορά όταν υπάρχει φροντίδα και ποιότητα. Όπως ακριβώς και η εταιρεία Σκαβολίνη, η οποία πραγματοποιεί κάθε χρόνο περισσότερους από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και ξεχωρίζει για τις οικολογικές μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατία 61α και εμείς πάμε να κάνουμε βουτιά με Άννα Βύση και Αιγαίο.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Άργυρο εκεί στο Λαύριο που μας ακούει, να στείλω τα φιλιά μου στην Κορίνα στο Λαύριο επίσης, στο Φενάκι, να στείλω τα φιλιά μου στη Βασιλεία, στο Λενάκι, από διαφορετικά μέρη όλοι αυτοί και πάρα πολύ χαρούμενοι είμαι γι' αυτό, έτσι να ενωνόμαστε εδώ πέρα, την αγαπώ αυτή την παρέα και... Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά. Φυσικά έχω να σας πω κι άλλα. Θα είμαστε παρεούλα για ακόμη μια ωρίτσα περίπου. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και ως εδώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
8: Mini Maggio, Mami Cool.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε έτσι χαλαρά. Λίγο μετά τις 12, πεμπτούλα σήμερα προ Παρασκευή. Και εμείς ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αν ήσουν αγάπη. Αν ήσουν αγάπη. Ώστε έτσι.
1: Το είπαμε.
0: Ώστε
1: έτσι.
0: Ώστε έτσι.
1: Θα το πω και πιο βαριά.
0: Ράνια,
1: τύπου...
0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο καταρχήν. Εντάξει, να αναγνωρίζετε πια μετά από τόσο καιρό.
1: Καλά, λίμωνο.
0: Μετά από τόσες ώρες αέρα.
1: Παναγία.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι η Ράνια, ακούστε τώρα, δεν θέλω να μου τη ματιάσετε, πολλά ματάκια και τέτοια. Έλεγα τώρα, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε, εγώ θα ξυπνήσω λίγο νωρίτερα το πρωί, να ετοιμαστώ, να βαφτώ λιγάκι, να φτιάξω τα μαλλιά μου. Και η Ράνια τώρα είναι στιγμές, μη γελάς καθόλου. Που έρχεται, με κολλάνε, ότι είσαι. Α, βαφτιά μου κάνει έτσι. Ρε, σήμερα δεν πρόλαβα τίποτα, έχω γυμναστήριο μετά. Και την κοιτάζω και είναι. Outstanding, if you know what.
1: Όχι, έλα με τα γλυκά σας, δεν μπορώ.
0: Είναι συγκλονιστικά όμορφη, το ξέρετε όλοι. Δεν υπάρχει, χωρίς να κάνει τίποτα. Και εγώ έχω κάτσει, έχω σηκωθεί μία ώρα νωρίτερα για να βαφτώ, να βάλω το eyeliner, το αυτό. Και εκείνη μου έρχεται έτσι, τσίκι τσίκι. Δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθένας όπως έχει μάθει, όπως έχει συνηθίσει τον εαυτό του. Εσύ είσαι μία κούκλα, είσαι
0: στην ψυχή.
1: Καλά, στην ψυχή. Και στο απέξω σου.
0: Κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό, πάνω απ' όλα το μέσα μας. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ, δηλαδή, γενικά στην καθημερινότητά μου δεν βάφομαι κι εγώ, μην νομίζεις. Βάφομαι τώρα λόγω δουλειάς.
0: Μα δεν βάφεις, αλλά αυτό είναι το θέμα. Το αλλά.
1: Καταλήγουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με βλέπεις κούκλα όπως και να είμαι.
0: Αλήθεια τώρα, είναι μια κουκλάρα. Εντάξει, είναι και επειδή σου έχω και αγάπη.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι. Πώς είναι οι μαμάδες με τα παιδιά τους.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.
1: Man I Need.
0: Πάμε.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Θα έπρεπε να βρει το Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στον καιρό. Ο καιρός σήμερα είναι υπέροχος. Να σας πω κάτι. Θα σας πω τώρα τι ανυπομονώ να συμβεί. Ανυπομονώ έτσι να πάει 5-5 και να πάρω τη θυρασίτσα μου που την έχω και εδώ σήμερα. Θα είναι ήδη πτώμα, αλλά δεν πειράζει. Να τη βάλω τα λουριά της, τα έτσι της. Να πάρω και τη Μαρία. Φιλιά, Μαράκι, μας ακούει τώρα κιόλας. Να πάρουμε τα σκυλάκια μας και να πάμε στον καράβλα να τον περπατήσουμε όλο έτσι στην παραλία που είναι υπέροχη ημέρα. Γιατί έχει 25 βαθμούς, το απόγευμα θα έχει 23. Καλοκαιρινή μέρα σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος εκεί ψηλά και έχει και 4 αποφοράκια. Τζάμι. Πολύ ωραία σήμερα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Μέλισσες και Κρυφτό.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χορέψα.
1: Χόρεψε, κορίτσι μου, χόρεψε.
0: Να μην ρίξω ένα τσεφτετέλι.
1: Με τη φίλη σου.
0: 12.30 ώρα το πρωί.
1: Με τη φιλενάδα σου, την Άννα Βύση. Έτσι, σωστά.
0: Η φιλενάδα μου, η Άννα Βύση, με ακολουθεί ακόμα, να ξέρεις. Γιατί μου πέταξε ο καπνίδης. Ακόμα σε ακολουθεί. Ναι, μπήκα και φυσικά. Γιατί να με ξεακολουθήσει.
1: Παιδί μου, το content είναι τώρα υψηλής ποιότητας content.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, κάτι έχεις φέρει σήμερα.
0: Έχω φέρει, αχ, θέλω βασικά ένα δεκάλεπτο να το συζητάω με αυτό.
1: Δεν έχουμε δέκα
0: δεν
1: λεπτά,
0: έχουμε,
1: είναι
0: όμως.
1: Και ο Γιώργος μας εδώ, Γιώργος Τηλιανάκης, η χωλή
0: λοιπόν,
1: της καρδούλας
0: μας. Λοιπόν, Γιώργος μπράβο, χαρήκα μου που σε είδαμε και σήμερα. Έχεις ακούσει τι γίνεται με τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και λέγονται θηριανοί, κάπως έτσι.
1: Το έχω δει και το αγνοώ.
0: Το αγνοώ, καλά κάνεις, αλλά δεν είναι για να το αγνοούμε. Αρχικά εγώ, εντάξει, στην αρχή το είδα, έμεινα. Μετά άρχισα και έβλεπα συνέχεια τέτοια βιντεάκια στο TikTok και βλέπω.
1: Ο αλγόριθμος, Ράνια μου.
0: Ναι, αυτός ο αλγόριθμος. Βλέπω τώρα ένα βίντεο που είναι 5-6 ανθρωποζώα, να του πω, οι οποίοι.
1: Προσβάλλονται κιόλα, δεν θέλω.
0: Ναι, συγγνώμη, παιδιά.
1: Σκυλιά.
0: Ήτανε αλεπούδες, γάτες, σκυλιά. Και κάνουν ένα σάλτο εκεί που τρέχουν τώρα στα τέσσερα. Κάνουν ένα σάλτο και πηδάνε πάνω από έναν άλλο άνθρωπο που είναι σαν εμπόδιο. Και προσγειώνονται.
1: Και το εμπόδιο ακόμη είναι ανθρώπινο.
0: Και το εμπόδιο είναι ανθρώπινο. Προσγειώνονται και ο ένας, στο βιντεάκι που είδα, σηκώνει το χέρι του και το κουνάει σαν να χτύπησε. Λέω, καημένε.
1: Το πατουσάκι του.
0: Το πατουσάκι του.
1: Εσύ, Ράνια Πιλάλη, αν ήσουν.
0: Αυτό ήταν όμως αστείο, γιατί λέω, μου θες να κάνεις και το ζώο στα τέσσερα και έχεις κατασκοτωθεί.
1: Δεν είναι ώρα, η ώρα για αυτά τα πράγματα που λες αυτή τη στιγμή είναι 12:35.
0: Στα τέσσερα περπατάνε, χέρια πόδια κάτω.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ζώο θα ήθελες να είσαι.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι ζώο, αλλά ήθελα να ήμουνα ένα... τη θάλασσα τη φοβάμαι, τον ουρανό το φοβάμαι, θα ήθελα να είμαι στη γη... Ένα πολύ χαριτωμένο ζωάκι. Ένα σκιουράκι, ας πούμε.
1: Ένα σκιουράκι θα ήσουν.
0: Ναι.
1: Εγώ σκύλος θα ήμουν.
0: Σκύλος.
1: Σκύλος. Ή μήπως να ήμουν δελφίνι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Το σκέφτηκα το δελφίνι, αλλά θυμήθηκα ότι έχει και καρχαρίες στη θάλασσα και θα φοβόμουν. Οπότε, ναι, και σκυλάκι. Θα ήμουν όμως ένα μικρό, όχι μεγάλο σκυλάκι.
1: Δεν μπορώ.
0: Να, σαν τη θηρασιά.
1: Δεν αντέχω.
0: Μοιάζουμε κιόλας λίγο. Στο χρώμα διαφέρουμε μόνο.
1: Θέλω να σταματήσει εδώ αυτή η συζήτηση στα τέσσερα και όλα αυτά που είπαμε και πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και έμεινα εδώ.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Je ne sais pas.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Love Radio Κρήτης 102,8. Η μία Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα έτσι στα καλά νέα της ημέρας. Υπάρχουν κάποιες επιστημονικές εξελίξεις που έτσι μας κάνουν να πιστεύουμε πως το μέλλον είναι πιο λαμπρό από ότι τώρα. Στην Ιαπωνία λοιπόν ερευνητές παρουσίασαν ένα νέο πλαστικό φυτικής προέλευσης που διαλύεται μέσα σε λίγες ώρες όταν βρεθεί σε θαλασσινό νερό χωρίς να αφήνει πίσω του μικροπλαστικά. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να εξελίσσεται με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον, και το πιστεύω πάντα αυτό. Λέω, έχουμε που έχουμε την τεχνολογία, γιατί να μην τη χρησιμοποιούμε για το καλό όλων μας. Και κάπως έτσι βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες εταιρείες δίνουν πλέον έμφαση όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και τη λειτουργικότητα αλλά και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν. Η εταιρεία Σκαβολίν είναι μία από αυτές. Πραγματοποιεί κάθε χρόνο πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και διαθέτει πιστοποιήσεις για οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες, έτσι διατηρώντας την απαράμιλη συνέπειά της στους χρόνους κατασκευής αλλά και στους χρόνους παράδοσης. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Απόν και Βοριάς.

0: Carol Brown και Μαλέν, Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Πεμπτούλα, σήμερα έχει και ωραίο καιρό. Σας είπα να πάτε να περπατήσετε σήμερα, έτσι να δούμε λίγο νερό, να πάρουμε λίγο ήλιο. Και ραντεβού αύριο στις 10. Ξέρετε, να κάνετε πολλές αγκαλιές. Να πω ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες και όλους τους Κωνσταντίνες και στις Κωνσταντίνες. Και από μένα φιλιά πολλά.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
10: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
9: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
10: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
9: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
11: Ενταλέει τούτη, μωρέ.
9: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
12: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε παρέως και τις 4. Ακούμε Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής.

Ήταν η Λωρίν και το Τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα και πάλι. 21 Μαΐου σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο μισός ελληνικός πληθυσμός. Μαζί με όλους αυτούς που γιορτάζουν, γιορτάζει και η μαμά μου. Χρόνια πολλά, μαμά Ελένη, να σε χαιρόμαστε. Γιορτάζει η Τίνα μας η Μιλωνάκη. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζουν πάρα πολύ. Έχει κολλήσει λίγο το μυαλό μου τώρα. Κωνσταντίνου λοιπόν και Ελένη. Να έχετε όλη υγεία, εύχομαι. Και πάμε να δούμε τον καιρό στο Ηράκλειο. 25 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στο νησί μας και στην πόλη μας, με 4 μποφόρ, αλλά έχει ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Έχει λίγη συννεφιά με 3 μποφόρ. Και στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς με 4 μποφόρ και καθαρό ουρανό. Γενικά έρχεται το καλοκαιράκι, οπότε είναι φυσιολογικές αυτές οι θερμοκρασίες. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr και να στείλετε και τα μηνύματά σας αν θέλετε να πούμε χρόνια πολλά σε κάποιον που γιορτάζει. 6956 64 10 28. Νίκος Απέργης,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος, Φεγγάρια Χάρτινα, Λαύριο Κρήτης 102,8. Σήμερα δεν γιορτάζουν μόνο η Κωνσταντίνη και η Ελένη, γιορτάζει και η πιο διαχρονική σειρά στην ελληνική τηλεόραση, Κωνσταντίνου και Ελένης. Το απίστευτο με αυτή τη σειρά είναι ότι μιλάμε για μια σειρά που τελείωσε πριν από 25 χρόνια και παρόλα αυτά συνεχίζει να παίζει ασταμάτητα και να κάνει τηλεθέαση, λες και γυρίστηκε χθες. Και μπορεί να έχει μόλις 68 επεισόδια, αλλά επειδή παίζεται σε repeat τόσα χρόνια, έχουμε την αίσθηση ότι μεγαλώσαμε μαζί τους. Ίσως γιατί κάποιος χαρακτήρας από όλους αυτούς μας θυμίζει έναν άνθρωπο που ξέρουμε και στην πραγματική μας ζωή. Οι ατάκες αυτής της σειράς, οι επαναλήψεις όλες αυτές την κράτησαν ζωντανή σε όλες τις γενιές και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει έστω και ένα επεισόδιο από αυτή τη σειρά. Ίσως τελικά να είναι μια σειρά που δεν μένει νέα επειδή είναι μοντέρνα, αλλά επειδή γίνεται μια παρέα και το Κωνσταντίνο και Ελένης για πολύ κόσμο είναι ακριβώς αυτό. Η μεσημεριανή παρέα, αυτό που μας χαλαρώνει την ώρα που απολαμβάνουμε το μεσημεριανό μας φαγητό. Mad About You θα ακούσουμε τώρα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αφού λέμε για λουλούδια, μαργαρίτες, θέλω να πούμε κάτι για τις γυναίκες που λάμπουν και μέσα και έξω. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το μυστικό είναι επιβεβαιωμένο από νευρολόγους. Βρετανοί επιστήμονες παρατήρησαν ένα εκπληκτικό μοτίβο. Όταν μια γυναίκα απολαμβάνει την ομορφιά ή κάνει κάτι ευχάριστο για τον εαυτό της, ενεργοποιείται στο μυαλό της το κέντρο της ευχαρίστησης και της εφορίας. Η αντίδραση είναι πανομοιότυπη με εκείνη που βιώνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι. Ένας καθηγητής νευροαισθητικής τεκμηρίωσε ότι η επαφή με την ομορφιά αυξάνει τη ροή του αίματος στις περιοχές εντός εισαγωγικών της χαράς του εγκεφάλου κατά 10%. Το σώμα μας ανταποκρίνεται άμεσα με μια έκρηξη ντοπαμίνης και σερωτονίνης, κάνοντάς μας να ανθίζουμε κυριολεκτικά και σε βιολογικό επίπεδο. Οπότε το ρεζούμε ποιο είναι? Να κάνετε, κορίτσια, πράγματα για τον εαυτό σας, πράγματα που σας ευχαριστούν και σας κάνουν να νιώθετε όμορφα, να αφιερώνετε χρόνο σε εσάς. Ακούμε Celine Dion, I Surrender.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Ήτανε η Peggy Zina, δυστυχώς. Ευτυχώς όμως εμείς είμαστε εδώ. Ράνια Πιλάλη στον αέρα του Love Radio Crete 102,8. Και πριν συνεχίσουμε σε μουσική, πάμε να κάνουμε μια στάση γεμάτη αρώματα θάλασσας. Η πόλη μας εδώ κρύβει μικρούς θησαυρούς για όλους εμάς. Ένας από αυτούς είναι το εστιατόριο Καστέλα. Εκεί κάθε πιάτο θαλασσινών μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Από τα φρέσκα στρίδια που λιώνουν στο στόμα, στις τηγανιτές καραβίδες, στη γαριδομακαρονάδα που είναι πεντανόστιμη. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να δοκιμάσετε κάτι που συνδυάζει ποιότητα, φρεσκάδα αλλά και δημιουργικότητα, το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει στη Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο 28 10 30 07 71. Κάνετε την κράτησή σας. Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: Ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Η ώρα κοντεύει 2. Είμαστε μαζί ήδη μία ώρα, η οποία πέρασε σαν νεράκι. Μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε παρέως και τις 4. Και επιστρέφουμε να πούμε για εκπαίδευση, να πούμε για αστρολογικά λάθη που έγιναν, να πούμε και γιατί ξυπνάμε κάποιες φορές ακόμα και πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Μαζί μας είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Hello, I'm Sam Smith.
4: this is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 5η 21 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέως και τις 4. Μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Αβεντούρα και Obsession.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης από τον Ουρανό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις, οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους όσους κάνουν την προσπάθειά τους. Και 29 του μήνα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα πούμε κάποια πράγματα σε λίγο, κάποιες έτσι συμβουλές για τους μαθητές που ξεκινάνε να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε τώρα προς το παρόν κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει ήδη εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810210045 και αυτά τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ βοηθητικά για τα παιδιά και μην τα παραλείπετε να τα κάνετε, ειδικά οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Περνάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη, σ' αγαπάω όπως είσαι.

Ακούσαμε Love is Back, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να σας πω τώρα κάτι που μου συμβαίνει πολύ συχνά τώρα τελευταία. Το πρωί που έχω βάλει το ξυπνητήρι μου, ξυπνάω λίγα λεπτά, μπορεί και δευτερόλεπτα, πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι ακριβώς. Και μετά από λίγα λεπτά χτυπάει το ξυπνητήρι και λέω, μα πώς έγινε πάλι αυτό? Υπάρχει εξήγηση, το έχουμε πάθει σχεδόν όλοι κάποια στιγμή, να ξυπνάμε λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει έναν εσωτερικό μηχανισμό ρύθμισης, λέγεται κυρκάδιος ρυθμός. Πρόκειται για το βιολογικό ρολόι του οργανισμού μας που επηρεάζει τον ύπνο, τις ορμόνες, τη θερμοκρασία του σώματος και τα επίπεδα ενέργειας. Όταν λοιπόν κοιμόμαστε και ξυπνάμε περίπου ίδια ώρα κάθε μέρα, ο εγκέφαλος αρχίζει να προβλέπει πότε πλησιάζει η ώρα της αφύπνισης. Λίγο πριν ξυπνήσουμε, το σώμα αρχίζει σταδιακά να αυξάνει την παραγωγή κάποιων ορμονών, όπως είναι η κορτιζόλη. Η διαδικασία λοιπόν αυτή βοηθάει τον οργανισμό να περάσει ομαλά από τον ύπνο στην εργρήγορση. Και το πρόγραμμα του ύπνου, αν είναι σταθερό, τότε ο εγκέφαλος μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη διαδικασία ακόμα και λίγο πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Οπότε μην απορείτε αν το παθαίνετε και εσείς, δεν είστε μόνοι σας. Ακούμε Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8. Attention please. This is the final.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 2.
3: Hey, Mr. DJ.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αν αγαπάτε τις καλές γεύσεις, μείνετε μαζί μας γιατί σας έχω μια υπέροχη πρόταση. Αν αγαπάτε τις γεύσεις τις καλές και τα φρέσκα θαλασσινά, που πραγματικά ξεχωρίζουν ότι το εστιατόριο Καστέλα είναι το ιδανικό μέρος για εσάς. Έχει γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα μέσα στο πιάτο σου. Τα πιάτα τους ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και κάθε φορά που πηγαίνω εγώ προσωπικά φεύγω γεμάτη γεύσεις, γεμάτη ενέργεια και πολύ καλή διάθεση. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε 28 10 30 07 79 για το εστιατόριο Καστέλα. Ακούμε τώρα One και Μωρό μου.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: Ακούσαμε Σλιμάν και Μόνα Μουρ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και τώρα που άκουσα αυτό το κομμάτι από την περσινή Eurovision, μου ήρθε πάλι κάτι που αφορά τη Eurovision. Κάτι που είχε πει η Ασιμπίλιου, είχε κάνει μία πρόβλεψη για τον Ακύλα και είχε πει ότι θα βγει πρώτο σύμφωνα με τον αστρολογικό του χάρτη. Μετά λοιπόν από τη κατάκτηση τη 10η θέση, βγήκε να απολογηθεί η Ασιμπίλιου, καθώς δεν έπεσε μέσα στις προβλέψεις της και είπε ότι δυστυχώς της έδωσαν λάθος ώρα γέννησης. Παιδιά, δεν θέλω να κάνετε τέτοια λάθη. Ξέρετε τι έχω πάθει εγώ με τον αστρολογικό μου χάρτη, που άλλος μου λέει ότι έχω άλλο οροσκόπο, ένας άλλος μου λέει ότι έχω άλλο οροσκόπο διαφορετικό, δεν έχω καταλήξει, δεν μπορώ να βρω τι οροσκόπο έχω. Ξέρετε τι σύγχυση έχω υπάρξει όταν προσπαθώ να δω τις αστρολογικές μου προβλέψεις? Μην το πάθει κανείς αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει εμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Μαζί μας είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, καθαριστικά για τις συσκευές αυτές, απολυματικά κλιματιστικών και πάρα πολλά ακόμη. Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και 28 10 22 86 27, τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία. Ακούμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Στέφανος Κορκολής με την Κωνσταντίνα στους 5 άνεμους, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Η ώρα είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Εδώ είμαστε εμείς, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με την εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε, δεν τελειώσαμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες. Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, Λαύρα Διοκρήτης 102,8, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα με Άννα Βύση σε περίπτωση που. Μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα.

Σάκης Ρουβάς, σε θέλω σαν τρελό. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Σοφία. Ξέρει αυτή, θα πάει τώρα Θεσσαλονίκη να τον απολαύσει και από κοντά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Και μια και ακούσαμε Σάκη Ρουβά και πρόσφατα ήταν και Eurovision, θέλω να πω κάτι. Ο Ρουβάς, 22 χρόνια μετά, δεν το έχει σπάσει κανείς το ρεκόρ του από τις ψήφους που πήρε στη Eurovision. Άρα κρατάει τη σκυτάλη. Τι εννοώ? Παρότι ο Σάκης Ρουβάς βγήκε τρίτος, ψηφίστηκε από όλες τις χώρες και κρατάει αυτό το ρεκόρ 22 χρόνια μετά με 252 βαθμούς. Για παράδειγμα, η Έλενα Παπαρίζου που μας έφερε την πρωτιά είχε λιγότερους βαθμούς, είχε 230 και δεν την ψήφισαν και όλοι. Οπότε ο Σάκης Ρουβάς κρατάει τα σκύπτρα του βασιλιά της Eurovision και ας μην έφερε την πρώτη θέση στη χώρα μας. Ούτως ή άλλως τον αγαπάμε όπως και να έχει. Πάμε να ακούσουμε Gone, Gone, Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Σάββατο στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, μένουμε εδώ και περνάμε σε μια γευστική πρόταση τώρα διπλά στη θάλασσα. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για ένα από τα καλύτερα μέρη της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα, όπου η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές: τη φρεσκάδα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Και τα πιάτα τους είναι πεντανόστιμα και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Αγρία θάλασσα θα ακούσουμε τώρα από Γιώργο Σαμπάνη.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις.
1: Ακούσαμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο. Χωρίς υπερβολή τώρα, θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη κριτική λύρα του κόσμου. Γιατί μπορεί το νησί μας τώρα τελευταία να έχει στιγματιστεί από κάποια κακό σκήμενα, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας και να συμβαίνουν και όμορφα πράγματα εδώ πέρα. Το μέγεθος της κριτικής αυτής λύρας είναι τέτοιο που χρειάστηκε μεταφορική εταιρεία για να στηθεί αυτό το κορυφαίο πολιτισμικό σύμβολο της Κρήτης μας, το οποίο στήθηκε στα πιτσίδια του Δήμου Φεστού. Η πρωτοβουλία ανήκει σε ιδιώτη επιχειρηματία, ο οποίος είχε την ιδέα, αλλά την υλοποίησε κιόλας και ανέλαβε και την πρωτοβουλία να το κάνει όλο αυτό πράξη. Η λύρα χρειάστηκε 6 μήνες για να κατασκευαστεί και σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά, η παράδοση και οι αξίες της Κρήτης μας. Και να πούμε συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτής είναι να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά, η παράδοση και οι αξίες της Κρήτης μας. Και να πούμε συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο στον επιχειρηματία που το έκανε πραγματικότητα.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. Παύλα SM.gr.

Ήταν ο υπέροχος Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, στην παρέα μαζί μας πάντα είναι η εταιρεία Καραταράκης, ο Ιωάννης και ο Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, οικιακές και επαγγελματικές. Θα βρείτε και καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών και λύσεις για μηχανές καφέ και καυστήρες. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27, και το φυσικό κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Να πάτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε στην Καραταράκη ΩΜΕΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Συνεχίζουμε, Κατερίνα Λιόλιου και Εμμανώλης Φακίνος με Γεια Σου. Τα μάτια σου.

Until I'm Satisfied από Sound of Seduction. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 1 η ώρα εδώ, καθημερινά, με την πιο ωραία ελληνική και ξένη μουσική. Μέχρι τότε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Πεμπτούλα, πεμπτούλα ωραία ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Και τι ωραία μέρα είναι η σημερινή, δεν λέγεται. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Του Μάη σήμερα. Έχουμε μπει εντελώς το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη και είναι και εντελώς καλοκαιρινή ημέρα αυτή. Καταλαβαίνετε ότι μυρίζει η θάλασσα εντελώς. Πέμπτη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα, στην Τίνα, στον Τίνο, στο όλα αυτά τα γύρω-γύρω που έχει. Λέμε χρόνια πολλά και στη δική μας την Τίνα Μιλωνάκη.

0: Έτσι ήταν και perfect εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Πέμπτη, σήμερα είναι 21 του Μάη. Σήμερα είναι, όπως είπα και προηγουμένως, του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Και εκτός από την Τίνα μας, να πω χρόνια πολλά και στον Κώστα του Χαλαμπαλάκη, το δικό μας το αγόρι. Να πω χρόνια πολλά και στην αδερφή μου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το κορίτσι που μου φέρει το καφεδάκι. Μεγάλη καρδιά σου στέλνω. Λέμε χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν τη γιορτή του σήμερα και είναι πολλοί. Λέμε χρόνια πολλά και στα μέρη τα οποία σήμερα έχουν τον δικό του τον πολιούχο και είναι ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Όπως είναι το δικό μου το χωριό που δεν είμαι από εκεί, αλλά αυτή την περίοδο δραστηριοποιούμε αρκετά εκεί το πρωί. Είναι η μεγάλη βρύση και έχει τον πολιούχο τη σήμερα και γιορτάζουν και έχουν διάφορα ωραία. Γιορτάζει η εκκλησία του χωριού, όπως λένε. Εμείς είμαστε εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια για να κάνουμε παρέα αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Και εννοείται μέσα σε αυτά θα ήταν και η Άννα Βύση, γιατί αυτό το Αιγαίο μας έχει ταξιδέψει. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, μυρίζει καλοκαίρι εντελώς, το απόγευμα είναι μπροστά μας, να κατεβείτε να κάνετε τις βόλτες σας. Μαζί μας και το Casa Donato, είναι πραγματικά η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Κοινική στη Λεβίνου και κονδυλάκι. Πάμε για την Ανώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: καρδιά μου λέει.
1: Καρδιά μου.
0: Έτσι, να βρείτε κι εσείς τη δική σας την κοπέλα ή το αγόρι που θα πείτε καρδιά μου και να του αφιερώσετε τέτοια ωραία τραγούδια. Εμείς είμαστε ερωτιάριδες, εδώ είμαστε αγαπούλιδες, είμαστε lovers, γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά και παίζουν για εσάς τους ακροατές μας. Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται ο καιρός δεν θα είναι τόσο καλός τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες για να κάνετε τις βόλτες σας είτε με παρέες είτε ακόμα και με τα κατοικίδια σας. Και σίγουρα θα κάνετε μία βόλτα και από τα Πέτσα Μόλις, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε περισσότερα από 10 σημεία στο Ηράκλειο ή online στο petsamolis.gr, γιατί εκεί έχουμε και τροφές, έχουμε και αξεσουάρ, έχουμε και παιχνιδάκια, όλα αυτά τα οποία θα τα κάνουν ευτυχισμένα. Εμείς θα συνεχίσουμε με Ocean και Cry Cry εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έχει και κάτι ωραίες ταυτοτιτούλες που γράφουμε το όνομά του και το τηλέφωνο μας και δεν τα χάνουμε ποτέ.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
3: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
4: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης στο Ηράκλειο. Έρχονται αρκετοί καλλιτέχνες. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε έτσι δει τι πρόκειται να συμβεί φέτος το καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Εγώ έχω στο μυαλό μου πρόχειρα, χωρίς να κάνω πολλές σκέψεις. Σίγουρα θα έχουμε Γιώργο Σαμπάνη, σίγουρα θα έχουμε Θοδωρή Φέρη, σίγουρα είδα την Κετούλα τη Γαρμπή μαζί με το Διονύση το Σχοινά και συγκεκριμένα αυτό είναι κάπου στον Αύγουστο και λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Αρκετά θέατρα, Ελένη Φουρέιρα. Μου έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες που θα ταξιδέψουν μέχρι το νησί μας, γιατί και αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ πολύ έντονο. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και εμείς μέσα από αυτή τη συχνότητα στους 102,8 ή μέσα από το love1028.gr θα μοιράζουμε προσκλήσεις. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι στις εκπομπές μας. Liz Wright και My Heart για τη συνέχεια. Τα είδω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

Ωραίες στιγμές εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Αντώνης Ρέμος το τραγουδά. Αυτό το τραγούδι με πάει πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να ήμουν γυμνάσιο, λύκειο. Ζούσαμε κι εμείς τότε αυτούς τους παιδικούς έρωτες που νιώθαμε ότι δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτούς τους έρωτες. Δεν ξέρω αν η Χριστίνα συμφωνείς. Είχες εσύ τέτοιους έρωτες, Χριστίνα? Μην πεις, κάνε νόημα. Ξέρουμε ότι δεν θα μιλήσει στο μικρόφωνο. Είχε μάλλον, γελάει. Γελάει, ξέρετε, με αυτό το πονηρό το γυναικείο το ύφος. Εμείς είμαστε εδώ παρεούλα και σήμερα. Απόγευμα Πέμπτης, τα μαγαζιά θα ανοίξουν σε λίγο για να σας υποδεχτούν για τις αγορές. Και κάπου είδα ότι ετοιμαζόμαστε και για τις εκτόσεις τις θερινές. Κοιτάξτε τώρα που θα πάρουμε εκτός. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αυτοί που ψωνίζουν στις εκτόσεις έχουν βγει έρευνες που λένε ότι είναι πιο έξυπνοι. Σωστά. Γι' αυτό και εσείς εκμεταλλευτείτε 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία μέχρι τέλος του Μάη από την K-Domestica by Εκτιστάκης για έπιπλα, για όλα τα όμορφα. Βρείτε τους σε social media. K-Domestica. Και αγαπήστε και εσείς τη δουλειά που κάνουν. Bruno Mars για τη συνέχεια και I Just Might. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Λίγο μετά τις 5 ξανά παρέα.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete's 102,8. Απόγευμα Πέμπτης παρεούλα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα μαζί. Με ένα καφεδάκι στο χέρι, εδώ από το Love Cafe μας θα πάμε έως και τις...

Sunday morning εδώ στο ραδιόφωνο μας από Maroon 5. Αγαπημένο τραγούδι και σίγουρα πολύ πολύ πολύ καλοκαιρινό.

Ζαφ και Χρήστος Μάστορας και αυτό το πες πόσο αγαπημένο τραγούδι. Τώρα ο Ζαφ αποσύρθηκε λίγο μετά το Sing for Greece, πήρε το χρόνο του και ετοιμάζεται για ωραία πράγματα τα οποία θα ανακοινώσει σύντομα στα social media του ή μέσω της δισκογραφικής εταιρείας. Τώρα σε σχέση με τον Χρήστο Μάστορα, δεν ξέρω και εσείς αν έχετε έτσι δει στα social media τι γίνεται. Ένας χαμούλης. Τα παιδιά μας κάνουν έτσι μια περιοδία σε Αμερική, σε Καναδά, σε Αυστραλία. Το ζουν γύρω-γύρω και έχει μεγάλη επιτυχία. Να τους και στα σχολεία. Να τους και με τους μαθητές εκεί της Ομογένειας. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Θα ήθελα πολύ και εγώ να βρεθώ σε ένα τέτοιο tour. Αλλά επειδή δεν θα βρεθώ, θα παραγγείλω πίτσα από το Casa Donato. Μοιάζει και λίγο αμερικάνικο, γιατί ένα μπεργκεράκι μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Απόγευμα Πέμπτη στο Love Radio Crete 102,8. Το Casa Donato βρίσκεται εκεί στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και μας περιμένει όλους. Μην ξεχνάτε, έχουμε και διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028. Γράφετε όνομα, γράφετε τηλέφωνο, γράφετε τη λέξη Ντονάτο και αύριο Παρασκευούλα έρχεται μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Νατάσα από φίλου για τη συνέχεια. Όλα είναι μπροστά.

Ed Sheeran και Justin Bieber. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. I don't care. Εγώ σήμερα ξύπνησα το πρωί. Πήγα στο γυμναστήριό μου, γιατί σχολείο δεν είχα, σας είπα. Είναι ο πολιούχος ο Κωνσταντίνος και Ελένης. Και επί τη ευκαιρία να πω ακόμα μια φορά χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και σε Ελένη. Πήγα λοιπόν μετά, θάλασσα, Σικάντα, αγαπημένο μέρος. Ήταν εκεί και ο κύριος Γιώργος μας, ήταν εκεί τα παιδιά μας, ήταν εκεί η κυρία Μαρίτα μας, το ζήσαμε όλο. Και έρχονται τα ωραία τα Σικάντα τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι για να κάνουμε τα μπάνια μας και φέτος παρέα με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Και μετά τι έχουμε μετά. Έχουμε και νησάκια, έχουμε και καλοκαιρινά. Βγήκαν τα αποτελέσματα και του Κύθερα Πας, βέβαια, να γνωρίζετε, και το Χίο Πας για όσους κάναν αίτηση. Εγώ τίποτα δεν πήρα, τέλος πάντων το προσπερνώ, εύχομαι να πάρετε εσείς. Θα πάω μία βόλτα μέχρι τα Χόντο Σέντερ εκεί να πάρω όλα μου τα όμορφα. Να βουτυχτώ σε αυτό το υπέροχο ταξίδι ομορφιάς, να βρω τους ειδικούς τους experts. Εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου, πολύ αγαπημένο σημείο. Το Ηρακλειάκι μας έχει ανοιχτά τα καταστήματά του για να κάνετε και εσείς τις βόλτες σας, για να κάνετε όλα όσα θέλετε, τις δουλειές σας, τα περπατήματά σας, με ένα καφεδάκι στο χέρι, πάντα με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Για τη συνέχεια είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και Έλα που φοβάμαι.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

τι άλλο τώρα είναι σήμερα. Δεν ξέρω κι εσείς αν θυμάστε, 21 Μαΐου το 2005 έρχεται ο 50ος διαγωνισμός Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η μία και μοναδική Έλληνα Παπαρίζου. Χρόνια πολλά και στην Έλενα, γιορτάζει σήμερα με το My Number One από Χρήστο Δάντη και Ναταλία Γερμανού, και είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας και η μοναδική μέχρι και σήμερα. Ήταν μια χρονιά τότε, έδινα να πανελληνέλε να γιορτάζει σήμερα με το My Number One από Χρήστο Δάντη και Ναταλία Γερμανού, και είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας και η μοναδική μέχρι και σήμερα. Ήταν μια χρονιά τότε, έδινα να πανελλήνιες, Δευτέρα Δημοτικού πήγα να πω, Δευτέρα Λυκείου ήμουνα, όχι, στη Δευτέρα Δημοτικού δεν έδινα

αύριο, οπότε και εσείς αναμένετε. Ένα ωραίο tour ξεκινάει με την Αθήνα στην Τεχνόπολη και πάει η Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα βρει και την Κρήτη μας μέσα στο πρόγραμμά του. Αν τώρα έρθει στην Κρήτη, αυτό το Kitty μπορεί να πάει μια βόλτα μέχρι τα Πέτσα Μόλις. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο για να κάνουμε τις αγορές μας, για να βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα κατοικίδια μας. Premium τροφές, αξεσουάρ, παιχνιδάκια, συμβουλές, γιατί είναι σημαντικότερες πολλές φορές από το ίδιο το προϊόν. Και όλα αυτά στο petsamolis.gr ή στο 2818 10 10 36. Γιώργος Μαζονάκης.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
3: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
2: Άρχοντα.

υπέροχο τραγούδι End of Beginning. Chicago, απόγευμα 5η 21 του Μάη. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και σήμερα είναι η μέρα του τσαγιού. 21 του Μάη σήμερα. Είναι η μέρα του τσαγιού. Γι' αυτό η Τίνα Μιλωνάκη γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο με το τσαγάκι έχει έτσι μια σχέση αλληλένδετη. Από τα βουνά της Κίνας μέχρι και τις φυτείες στην Ινδία και στην Κένια, εκατομμύρια οικογένειες ζουν καθημερινά από την καλλιέργεια και την παραγωγή του τσαγιού. Ο ΙΕ καθιερώνει αυτή τη μέρα ως τη Διεθνή Ημέρα Τσαγιού για να μας θυμίζει πως πίσω από κάθε φλιτζάνι κρύβονται άνθρωποι, κρύβεται πολιτισμός, κρύβεται οικονομία, αλλά και ένας αγώνας για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Είτε ζεστό είτε παγωμένο. Εγώ βέβαια όταν σκέφτομαι τσάι μου έρχεται μόνο το ζεστό στο μυαλό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το απολαμβάνει και το καλοκαίρι με παγάκια. Ας το φτιάξουμε στο σπίτι μας βέβαια και ας το απολαύσουμε. Και σίγουρα η σωστή κουζίνα που θα έχει πάνω το τσαγερό μας και όλα τα ωραία είναι φτιαγμένη από την K-Domestica Bike της Τάκης. Φουλ ανανεωμένο κόνσεπτ, έτοιμο να φτιάξει την καλύτερη κουζίνα όπως ακριβώς την έχετε ονειρευτεί. Βρείτε τους στα social media και η Domestica είναι εκεί στις μοίρες Ηρακλείου, έρχονται στο χώρο σας και μαζί σχεδιάζετε ό,τι φαντάζεστε. Πάμε για ένα βήση και...

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι ένα απόγευμα Πέμπτης, είναι λίγο μετά τις 6. Παρεούλα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα είμαστε

Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη αυτή την ώρα. Το τραγούδι έχει τίτλο «Κατάματα». Πολύ πονεμένος ο Θοδωρής Φέρης και εδώ θα έρθει στο Ηράκλειο και θα γίνει ένας χαμός στο Παγκρίτιο Στάδιο, ξέρετε. 21 του Μάη σήμερα λέει το ημερολόγιο και μαζί θα είμαστε έως και τις 7 με το Χάρη Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του Σταθμού.

Χρήστος Δάντης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πριν 21 χρόνια ο Χρήστος Δάντης με το My Number One μας χάρισε την πρωτιά στη Eurovision. Με φυσικά Ναταλία Γερμανού και την υπέροχη Έλληνα Παπαρίζου που σήμερα έχει και τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Σήμερα λοιπόν, 5η 21 του Μάη στις 7 το απόγευμα εδώ στο Ηρακλειάκι μας υπάρχει το έθιμο της Πέτρας της Μαλλιαρής που αναβιώνει και αυτή τη χρονιά στον Καράβολα. Πάμε να δούμε λίγο για το έθιμο. Τα παλιά τα χρόνια στο Ηράκλειο λοιπόν, όλη η πόλη έσπευδε στη θάλασσα την ημέρα της αναλήψεως. Μικροί και μεγάλοι έμπαιναν στο νερό ως τα γόνατα, μετρούσαν με τις χούφτες τους 40 κύματα και στη συνέχεια επιδίδονταν έτσι στην αναζήτηση μιας πέτρας μαλλιαρής, δηλαδή μιας πέτρας που έχει βρει αυτό το γλιτζερό που γλιστρά, η οποία θεωρείται φορέας καλής τύχης. Έτσι και σήμερα γίνεται αυτό το έθιμο. Κατά τη δεκαετία του 70, λέει, στο Ηράκλειο, όλη η παραθαλάσσια ζώνη από το Μέγαρο του Φυτάκη μέχρι και το Παγκρίτιο πλημμύριζε από κόσμο. Και το πρώτο μπάνιο της ημέρας γινόταν και έτσι η αναβίωση αυτή γίνεται σήμερα στις 7 το απόγευμα και στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση, εννοείται, των εθίμων, η επαφή των Ηρακλειωτών με την παράδοση και την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα του Γιάννη Σπιθάκη. Στις 7 λοιπόν, έτσι στην παραλία, οι διοργανωτές που είναι τη Δημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμηνίων μας καλούν στον Καράβολα. Μαλλιαρή τώρα και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί δεν πάνε, αλλά παρόλα αυτά το έθιμο να το τηρήσουν.

Αυτή είναι και του Λαγαρμπή και το λάθος μου εδώ στο Love Radio Κρήτης. Μαζί μας και σήμερα έχουμε ηχολήπτη, δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου είναι ο Γιώργος, αυτό το αγόρι που του βλέπουμε εδώ πέρα κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα. Πηγαίνει, έρχεται στα live, όλα είναι εκεί με την κονσόλα του, όλα τα όμορφα. Και τη Γαρμπή θα είναι εδώ στο Ηράκλειο, να ξέρετε, με τον Διονύση Σχοινά, στο tour που λέγεται Εσένα Μόνο. Και έτσι πως σκέφτομαι την Κετούλα, θυμάμαι εκείνο το ωραίο το live που είχαμε κάνει στο Τεχνόπολης πριν από 12 χρόνια, το 2014, και ήταν τόσο όμορφη, ήταν μοναδική, απαστράπτουσα θα πω, όπως κάθε φορά βέβαια που εμφανίζεται, ακόμα και τόσα χρόνια μετά. Αν μ' άκουγε βέβαια τώρα, νομίζω ότι η ματιά της θα ήταν λίγο έτσι με κάποια μικρά καρφιά. Εμείς είμαστε εδώ παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και σήμερα, εννοείται, από το Casa Donato, στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Η επιμονή σου από Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά για τη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 2.
4: Hey, Mr. DJ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Φορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Υπέροχος Νίκος Απέργης και αυτό το τραγούδι είναι πάρα πάρα πολύ ανεβαστικό. Σήμερα η μέρα είναι τέτοια που εγώ το βιώνω πάρα πολύ καλοκαιρινά όλο το πράγμα. Λένε ότι από τις επόμενες μέρες δεν θα είναι, λέει, τόσο summer η φάση. Για να δούμε πώς θα πάει. Λένε και βροχές κάπου την Κυριακή, διάβασα. Εμείς εδώ σήμερα, 3η-5η του Μάη, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Δείτε τώρα που όλη μέρα δεν αναφέρθηκα σε αυτό και το σκέφτηκα τώρα να το βρω. Είναι μια ημέρα που μας θυμίζει πως η ψυχική υγεία δεν χρειάζεται μόνο λόγια, δεν χρειάζεται μόνο ευαισθητοποίηση, αλλά δράση, ουσιαστική δράση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά την πανδημία, όταν η απομόνωση, το άγχος, η ανασφάλεια, όλα αυτά επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στόχος αυτής της μέρας είναι να ενθαρρύνει όλους και όλες να κάνουμε το πρώτο βήμα και να φροντίσουμε τον εαυτό μας και από μέσα και απ' έξω. Ωραίο το απ' έξω, ωραίο το γυμναστήριο, ωραία η υγιεινή διατροφή και πολύ πολύ χρήσιμη, δεν τα ακυρώνω εννοείται, αλλά και το μέσα θέλει και αυτό τη δουλίτσα του και πολλές φορές δεν τη βλέπουμε και την αφήνουμε να φεύγει έτσι μόνη της χωρίς να κάνουμε τίποτα απολύτως. Ένας ωραίος τρόπος να φροντίσουμε το μέσα μας είναι να βρούμε το τέρι μας. Να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο που θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο φάρος μας είναι εκεί και αναβοσβήνει καθημερινά για εμάς. Αυτό το τραγούδι τώρα έρχεται από τον Κωστή Μαραβέγια. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αφιερώστε το κι εσείς.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

έτσι, μελισσούλες υπέροχες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Αυτό το soundtrack το ακούω και μεταξιδεύει με ένα ωραίο χαμόγελο σε διάφορα μέρη, είτε της Κρήτης είτε και εκτός. Είτε με συναυλίες, είτε με μικρόφωνα, είτε με πολύ πολύ κόσμο, είτε και μόνο μου, είτε και με βίντεο κλιπ, είτε και με ωραία πρόμο καλοκαιρινά που κάναμε με το Love Team εκεί στις παραλίες. Όλα αυτά τα όμορφα που μας θυμίζουν αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά ένας ύμνος εδώ για εμάς, για το ραδιόφωνο, για να αγαπήσεις. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά βραδάκι Πέμπτης. Η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται να σας κάνει παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες. Να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας, Casa Donato, και η Domestika και Pet Samolis, και σήμερα. Φιλιά πολλά! Τα λέμε αύριο!

0: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
10: Κλείνω και έρχομαι.
9: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
10: Έφυγα!
9: Να παραγγείλω τις πίτσες.
10: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Κάνουμε παρέα 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε υπέροχα και σήμερα.

0: Pretty Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και είμαι τυχερή γιατί σήμερα πέτυχα και γράπωσα στην κυριολεξία. Χάρη Γαρεφαλάκη, καλησπέρα σας.
1: Έλα μωρέ γλυκούλη.
0: Σε αρπάζω, τι να κάνω. Αλλιώς δεν κάθεσαι, η αλήθεια είναι. Τρέχεις.
1: Τρέχω, η αλήθεια είναι, γιατί τις καθημερινές έχουμε λίγο ένα mood, ξέρεις, μπλα μπλα μπλα. Σήμερα όμως είναι μέρα που γιορτάζει ο Κώστας και η Ελένη. Και το χωριό μου, η Μεγάλη Βρύση, επίσης γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύουχος μας, οπότε σήμερα δεν είχαμε σχολείο.
0: Ναι.
1: Και είμαστε χαλάροι, είχαμε τον πολύουχο μας.
0: Ναι, έχεις πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Αυτή η Πετρόχτη παλιά, Βυζαντινή δεν είναι, ή κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι, αλλά δεν είναι αυτή ο Άγιος Κωνσταντίνος, αυτή είναι η Γιάννα. Παρ' όλα αυτά γιορτάζει και αυτή.
0: Κάποιος
1: το Δεκέμβρη γιορτάζει η Γιάννα.
0: Λοιπόν, σήμερα 21 Μαΐου τέλος πάντων είναι και ξέρεις ποια μέρα εκτός του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Θα τα πω μετά εγώ τα χρόνια πολλά.
1: Να τα πεις γιατί έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους
0: ναι.
1: και Ελένες.
0: Είναι και η μέρα που λένε ότι επιτέλους φυλάζει τα χαλιά. Είναι η τελευταία επίσημη και καλά μέρα της Άνοιξης. Είναι κάπου εδώ λες αντίο, αντίο. Ξεκινάς και λες αντίο. Είναι ευρωπαϊκά αυτά, ξέρεις.
1: Εγώ τα χαλιά που είμαι, δεν είμαι τόσο Ευρωπαίος. Τα έχω βγάλει από το Μάρτι.
0: Αλήθεια το λες.
1: Εγώ ξέρεις τι με πιάνει. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις αυτό το σύνδρομο. Εγώ μπορεί να στρώσω τα χαλιά από το 15 Αύγουστο. Δηλαδή, έχω ανυπομονώ για την επόμενη εποχή.
0: Ναι,
1: και με το που τελειώσει το Χριστούγεννο, τελειώσει και απόκριεται λίγο πριν το Πάσχα, πρέπει να έχουν φύγει τα χαλιά. Να έχει φύγει οτιδήποτε χειμωνιάτικο από το σπίτι.
0: Όχι, δεν έχω. Κάποιος μας τυπάει, ξέρεις πως. Λοιπόν, όχι, εγώ επειδή τρώμε τα πάντα από το πάτωμα, όχι εμείς, το παιδί μου. Ναι, και επειδή περπατάει εξυπόλυτο, κάνει να πάντα εξυπόλυτο, αναγκαστικά το έχω ακόμα το χαλιά.
1: Θέλω βέβαια εσείς να βρείτε έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα που μας ακούτε, που να σας αγκαλιάζει όπως αγκαλιάζει ο μικρούλης Βαγγέλης, τη μαμά του Νίκη.
0: Νομίζω όλα τα παιδάκια χάνουν.
1: Και να το χάδι στο μάγουλο και μαμά μου.
0: Μαμά μου, δεν μπορώ. Αυτό το μαμά μου, βέβαια, να ξέρεις το απόλυτο στρες.
1: Κάπου όπα. Γι' αυτό πραγματεύεται και η παράσταση που παίζει το δικό μας το κορίτσι, η Μαρία Λιαδάκη.
0: Queen Bees, Μαρία Λιαδάκη, φοβερή. Και θέλω να προσπαθήσω να πάω αυτό το Σάββατο.
1: Θα πάω το Σάββατο. Ναι, θα έρθεις.
0: Τι να κάνω, για ρωτώ τον έξω να μας πει.
1: Να έρθεις, να σε ρωτάω το.
0: Λοιπόν, 22 βαθμοί αυτή τη στιγμή, μια χαρά είναι.
1: Ωραία,
0: έχει ένα δροσερό αεράκι.
1: Εγώ πήγα για μπάνιο.
0: Το πιστεύεις ότι θα χαλάσει?
1: Όχι. Το και πιστεύω, το έχω δει. Δεν θέλω να χαλάσει. Θέλω να μείνει ως έχει, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: πώς γίνεται τώρα το πράγμα?
0: Τι να σου πω, νομίζω ότι θα κατέβει μέχρι εδώ πάλι.
1: Μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτό που δεν ξέρει τι να βάλει και τι να μην βάλει.
0: Νομίζω ότι θα φτάσει απλά λίγο να έτσι, λίγο ψυχρό αεράκι παραπάνω αύριο μεθαύριο. Θα τα πούμε σε λίγο το του καιρού. Προς το παρόν θέλω να σου στείλω ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά και να μα ξανάρθει.
1: Θα σα ξανάρθω και αύριο θα είμαι 4 με 7.
0: Αλήθεια. Πάω να πάρω. Να μείνει, δεν είναι το θέμα ότι θα είσαι, θα το ξέρουμε.
1: Πάω να πάρω κάτι δωράκια που θέλω από εδώ από το κέντρο. Και θα επιστρέψω σε λίγο.
0: Πάμε εμείς σε Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα.
1: Ωραίος Αντώνης.
0: Δεν έχουμε Δευτέρα, τώρα πάμε να ηρεμήσουμε.
1: Παρασκευή σχεδόν.
0: Φιλάκια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εμείς δεν είμαστε αλλού βέβαια, είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ακούσατε μέλισσες μόλις τώρα. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε να περάσουμε υπέροχα, ξεκινώντας από τα χρόνια πολλά. Τα πάμε και πριν με το Χάρη εδώ. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Ελένη. Έχουμε πολύ κόσμο, έχω και εγώ τη μανούλα μου. Έχουμε εδώ κόσμο που έχει κόσμο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και στα Ταυράκια, νομίζω είναι τελευταία ή προτελευταία μέρα που γιορτάζουν σήμερα. 22 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Ήλιος υπέροχος. Δεν έχουμε ακόμα να φοβόμαστε για βροχές και αλλαγές. Ελπίζω βέβαια εμάς να μην μας πιάσουν. 8 και 21 λεπτά η δύση ηλίου. Και εγώ αυτή τη στιγμή στο στούντιο έχω μια πολύ όμορφη παρέα. Έχω τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο, που έχω καιρό να τον δω, η αλήθεια είναι. Κακώς τον υποδέχτηκα με αυτόν τον τρόπο. Και έχω και την Κλέρι μας, την Κλεοπάτρα. Έχω ένα κορίτσι υπέροχο που κάνει μαγικά στον αέρα. Και δεν ξέρω πώς τα κάνει αυτά μαγικά. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω aerial yoga. Καλησπέρα! Αχ, κάτσε, δεν σε άνοιξα, έτσι καταλαβαίνεις. Για πες, τι κάνεις.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Σήμερα έφτασα στο πανέμορφο Ηράκλειο.
0: Τώρα είχα το εννοείς, το πανέμορφο.
1: Ναι, εννοείται, είναι ό,τι καλύτερο. Σας έχω πει, θέλω να έρθω να μείνω μόνιμα εδώ.
0: Αλήθεια το λες?
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχεις κάνει καλές βόλτες στο Ηράκλειο?
1: Ναι. Ό,τι έχω κάνει μαζί σας.
0: Α, γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν σε έχουμε πάει. Κοίτα, το Ηράκλειο είναι ωραίο. Να μην λέμε τώρα. Ναι. Το θέλουμε. Είναι ωραίο. Εμείς το έχουμε ασχημίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων. Για πες λίγο την aerial yoga.
1: Λοιπόν, είναι μια γυμναστική η οποία συνδυάζει σίγουρα το χορό. Συνδυάζει την ακροβατική. Οπότε είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και γυμνάζει πάρα πολύ ωραίο το σώμα.
0: Ναι, αλλά θέλει και μια έμπνευση κάτι για να σταθείς εκεί πάνω.
1: Ναι, πονάει λίγο, η αλήθεια είναι. Κάνει λίγο μελανιές, αλλά μετά νομίζω στο τέλος αποζημιώνει το αποτέλεσμα.
0: Και γυμνάζει όλο το σώμα.
1: Γυμνάζει σίγουρα όλο το σώμα, ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Εκεί τώρα βέβαια είναι και για άντρες και για γυναίκες, δηλαδή.
1: Νομίζω κυρίως για γυναίκες.
0: Για γυναίκες.
1: Ναι, νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ποτέ κανέναν άντρα να
1: κλαίει. Ναι, γιατί νομίζω ότι μπορεί να πονάει λίγο περισσότερο.
0: Ναι, ξέρω τι εννοείς. Οπότε, ναι. Λοιπόν, τι ακούς, Λάρα Φαμπιάν, σου αρέσει?
1: Ναι,
0: να βάλουμε μια Λάρα Φαμπιάν. Να βάλουμε μια Λάρα Φαμπιάν. Ζιζιού Μαλάντ, ποτέ δεν θα το πω σωστά. Και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο. Να πούμε και άλλα ωραία. Κλέρι, θα μείνεις, δεν φεύγεις?
1: Εδώ
0: στο Love Cafe μας. Ωραίο αυτό που πίνεις.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλκοολούχο δεν είναι?
1: Όχι, αλλά.
0: Άντε, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το τραγούδι Αλληλούια εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σα, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τι 10. Τρεις ολόκληρες ώρες για να πούμε πολλά. Να στείλω τα φιλιά μου σε έναν Κωνσταντίνο που η αλήθεια είναι φανατικός ακροατής και πολλές φορές κάνω πλάκα και λέω για το λογιστήριο ότι απορώ πως την παλεύει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από την πλάκα βγαίνουν πολύ ωραίες συζητήσεις. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω τι γλυκά εκεί κέρασε. Αυτό που μου έστειλε πάντως, συγγνώμη τώρα, είναι λίγο. Δεν το λες σοκολάτα, δεν το λες έτσι για γιορτή. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι. Το επόμενο τραγούδι δικό σου, Hit the Road Jack, για να φύγεις από εκεί μέσα, να πας να τα πιεις, να πας να απολαύσεις τώρα κάτι. Γιορτή είναι σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε θεατρική παράσταση. Οι Queen Bees έχουν επιστρέψει πολύ δυναμικά στην παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις, τη μοναξιά και όλα αυτά που βιώνει μια νέα μαμά. Τα ξέρουμε πολύ καλά όλες μας. Μέσα από το ζωή της Τέρι όλα αυτά που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν η Μαρία Λιαδάκη, δική μας Μαρία Λιαδάκη υπέροχη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Οι παραστάσεις την προηγούμενη εβδομάδα ήταν sold out, έγινε χαμός. Προσθέθηκαν λοιπόν δύο παραστάσεις το Σάββατο αυτό 23 και την Κυριακή 24, 9 το βράδυ, θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Η τιμή εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ, αξίζει να πάτε. Εμείς τώρα πάμε. Hit the road, Jack. Έλα Κωνσταντίνε, δικό σου.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Αυτός ήταν ο Νίνο με το τραγούδι «Σαν αβαγή». Εμείς εδώ μόνο σαν αβαγή δεν είμαστε. Είμαστε υπέροχα. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και συνεχίζω να έχω υπέροχη παρέα μέσα στο στούντιο. Αρχικά θα σας πω ότι έχει έρθει ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Έχει καθίσει εδώ απ' έξω στο Love Café μας. Ο καφές μας δεν είναι απλώς μία καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και εσείς. Και κάπως έτσι έγινε και με την Κλεοπάτρα, Κλέρι. Πώς θέλεις να σε λέω.
1: Νομίζω
0: κάτσε τώρα, πάλι δεν σε έχω ανοίξει. Γιατί, τι συμβαίνει? Κάτσε γιατί δεν σε ακούω. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα?
1: Ναι.
0: Έλα, θα πάρεις αυτό το μικρόφωνο. Πάρε αυτό το μικρόφωνο.
1: Τώρα,
0: τώρα ναι.
1: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, υπέροχα. Γιατί έχουμε εδώ πέρα αλλαγές, κάνουμε και τα υπόλοιπά μας, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Κλέρι, πώς σου φάνηκε το Love Café μας? Γιατί εδώ κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Έχουμε σίγουρα πάρα πολύ ωραία παρέα. Και σίγουρα θα ξαναέρθω, νομίζω.
0: Θα μπορούσες να κάνεις ένα podcast εδώ?
1: Ναι.
0: Και
1: θα
0: γιατί
1: μπορούσα
0: θα
1: και να δουλέψω εδώ, νομίζω.
0: Κανόνισε, μας ακούνε.
1: Θα μπορούσα και όχι να έρθω να δουλέψω ενώ με τον
0: παίξω.
1: Υπολογιστή. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό είναι, εννοείται ότι είναι laptop friendly. Οπότε μπορείς και αύριο, αν θέλεις, να έρθεις εδώ, να καθίσεις, να απολαύσεις τον καφέ σου, να δουλέψεις παράλληλα.
1: Εννοείται.
0: Για πες, αν έκανε ένα podcast αυτή τη στιγμή η Κλέρι εδώ μέσα, τι θα έκανε?
1: Τι θα έκανα, να σκεφτώ. Νομίζω θα έκανα κάτι για ταξίδια.
0: Α, ναι. Νόμιζα θα μου πεις γυμναστική.
1: Όχι. Νομίζω ταξίδια σε συνδυασμό με γυμναστική, νομίζω.
0: Ευεξία και ταξίδια.
1: Ναι.
0: Για πες μας τώρα, μιας και είχαμε τώρα γιορτές, παραγιορτές, το ένα τα άλλο. Καταρχάς, χρόνια πολλά και στη δική σου μαμά.
1: Ναι, χρόνια πολλά στη μαμά μου.
0: Μας ακούει.
1: Μας ακούει από Αθήνα τώρα, ναι. Χρόνια
0: φιλιά πολλά.
1: Στη μαμά Έλενα. Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι αν συνδυάσεις και ένα ταξίδι με κάποια δραστηριότητα, αποκτά άλλο ενδιαφέρον μετά.
0: Το κάνεις σε κάθε ταξίδι?
1: Προσπαθούμε, ναι, προσπαθούμε.
0: Δεν πας δηλαδή ταξίδι χαλάρωσης?
1: Όχι, όχι, νομίζω έχει καιρό να συμβεί αυτό. Τώρα το επόμενο θα είναι με σέρφ στις Φιλιππίνες.
0: Είναι ωραία αυτά.
1: Αυτό θα είναι ωραίο, πιστεύω, ναι.
0: Κοίτα, να σου πω και εγώ κάτι πριν το μικρό, τα ίδια ακριβώς έκανα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω απλά να βρω μία ώρα παραπάνω ύπνου.
1: Θα έρθει και αυτό, νομίζω, σύντομα. Θα έρθει.
0: Λοιπόν, Κλέρι, είπαμε πριν για το aerial, που δεν είναι γιόγκα, που είναι ακροβατικά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς ορίζεται. Θέλω να μου πεις κάτι αγαπημένο που έχει να κάνει με τη μουσική για να σε πάω σε τραγούδι μετά. Και να το στείλουμε και στη μαμά σου, ορίστε.
1: Να πω τραγούδι που θα ήθελα.
0: Εσύ τι αγαπάς να ακούς, ξένη ή ελληνική γενικά?
1: Ξένη, νομίζω, περισσότερο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι σε Taylor Swift.
0: Το έβαλα σε λίγο, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Είναι σε πολύ λίγο. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε Olivia Dean.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αγαπάς?
1: Εννοείται.
0: Άντε, man I need, λοιπόν. Πάμε και το αφιερώνουμε στη δική σου Ελένη.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Minimagio.
3: Minimagio Mami Cool.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up, this is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Ακούτε Love Radio Greece 102,8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Πελαδάκη μέχρι και τις 10. Ελάτε να περάσουμε καταπληκτικά.

Παν-παν και ανισόπιτη δίσκο και εμείς τραγουδάμε εδώ στο στούντιο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Έχει φιλιά πολλά η Πόπη από την φίλη της την Ειρήνη. Είναι και οι δύο μαμάδες και μιλάνε, λέει, όση ώρα βρίσκονται στο αμάξι. Δεν ξέρω βέβαια πώς το κάνετε αυτό το επικίνδυνο. Προσοχή στους δρόμους. Αλλά όπως και να έχει, κορίτσια, να είστε καλά που μας ακούτε. Και επειδή είστε μαμάδες, εγώ θα πάω τώρα στο διακρότημα Ηρακλείου. Γιατί εκεί έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα με εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Ακόμα και summer camp που σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58. Και αν δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να συγκρατήσετε όλη αυτή την πληροφορία, μπορείτε να πατήσετε στο διαδίκτυο τη λέξη διακρότημα και θα τα βρείτε όλα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με πολύ αγαπημένο Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Να είχαμε τώρα μια Μαργαρίτα, ε! Να την είχαμε. Πάμε προς το παρόν σε Χρήστο Μάστορα.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Αυτός ήταν ο εξαιρετικός, ο μοναδικός Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε μια ωραία κουβέντα εδώ πέρα. Βέβαια δεν μας παίρνει όσο θέλουμε μεγάλη να την κάνουμε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και παραμένω με καλή παρέα εδώ. Έχω ακόμα εδώ την Κλεοπάτρα, την Κλέρι. Λοιπόν, με τα δύο ονόματα. Και συζητάμε για διάφορα. Πιο πριν είπαμε για βεξία, είπαμε για ταξίδι. Υπάρχει τώρα μια έρευνα που ειλικρινά νομίζω ότι έχει γραφτεί για εμένα. Δεν ξέρω αν είσαι αυτά τα άτομα. Λοιπόν, λέει γιατί νιώθουμε ενοχές όταν ξεκουραζόμαστε και ότι χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε πολλά πράγματα. Ανήκεις σε αυτή την κατηγορία?
1: Νομίζω εν μέρη ναι. Έτσι θα έλεγα.
0: Ναι,
1: σίγουρα. Δηλαδή,
0: δεν θα ράξει, α πούμε, να κάνει έστα.
1: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Και έτσι ενώ είσαι ελεύθερη, και ωραία, αρέσει, Κλέρι.
1: Ελεύθερη σχεδόν.
0: Δεν εννοώ αυτό, ξέρει.
1: Αλλά ναι. Νομίζω πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Και να επενδύουμε σε αυτό, να σκούμαστε όσο μπορούμε, να ξεκουραζόμαστε πίσω όσο μπορούμε, να τρώμε σωστά.
0: Είμαστε η γενιά βέβαια που έχει όλα αυτά τα πρέπει, ακόμα και
1: ισχύει,
0: για την ευεξία και για το φαγητό. Πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει εκείνο. Οπότε ξεχνάς το βασικότερο. Ναι. Αλλά μας έχουν προκαλέσει και μια ανασφάλεια ότι κοίτα να δεις, αν ξεκουραστώ, κάτι δεν γίνεται σωστά.
1: Κάτι, ναι, κάτι δεν πάει καλά μετά. Ναι. Γιατί κάθομαι τόσο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί κάτι χάνω. Ή είμαι, ας πούμε, τι είμαι, κανένας που βαριέται.
1: Όχι, αλλά είναι απαραίτητο εν τέλει.
0: Ναι, εγώ έχω αυτό το σύνδρομο. Νομίζω ότι το έχουμε από τις οικογένειές μας.
1: Νομίζω είναι της γενιάς μας.
0: Ναι, ότι αν κοιμηθείς το μεσημέρι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ βέβαια έχω να κοιμηθώ από τότε που κόλλησα COVID. Μεσημέρι, αλήθεια το λέω.
1: Πέρασαν λίγα χρόνια από τότε.
0: Ναι, αλήθεια. Από το 20 έχω κοιμηθεί μεσημέρι. Έτσι, τυχαία με πειρετώ. Τέλος πάντων, εντάξει, οι έρευνες βέβαια λένε ότι αν δεν επαναπροσδιορίσουμε αυτό το κομμάτι της ξεκούρασης, είτε είναι βράδυ, είτε είναι απλά αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, να κάτσεις κρεβάτι ή καναπέ, να κοιτάς
1: τα βάνη. Ναι,
0: το έχεις κάνει.
1: Νομίζω όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί κάπου σε διακοπές να έχουν περάσει μέρες και να έχει συμβεί. Μπορεί, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Να σου
0: ή να έχω καεί, λέει, από τον
1: ναι, αυτό, ναι,
0: και
1: οπότε,
0: να φοβάμαι.
1: Αναγκαστικά.
0: Τι να πω, Κλέρι. Πάντως μου άρεσε πολύ η παρέα σου σήμερα.
1: Και εμένα, ευχαριστώ
0: να
1: πάρα ξέρεις. Πολύ.
0: Μπορούμε να το επαναλάβουμε και
1: ναι,
0: αύριο
1: σε
0: αυτά.
1: Εννοείται.
0: Αν είσαι, εδώ θα είσαι.
1: 10 η ώρα πετάω, οπότε για μία ωρίτσα.
0: Ωραία, έλα. 7 με 8 εδώ, ραντεβού αύριο. Λοιπόν, να στείλουμε τα φιλιά μας στην φίλη Πόπη, η οποία άκουσε τη φίλη Ειρήνη, τέλος πάντων. Ναι, μου ζητάνε τώρα, μου ζητάνε σφακιανάκι, μου ζητάνε τέτοια βαριά. Δεν ξέρω τι κάνουν αν πίνουν ουίσκι κάπου εκεί. Αλλά εντάξει, κορίτσια, πιο μετά. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε Αργά. Έχουμε γενιά τώρα και σ' αρέσει?
1: Ναι.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Έλα, πάμε μέρα κλώσουμε λίγο.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Daddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και θα πάμε σε αυτά που σας έχω ξαναπεί, γιατί αξίζει να τα μοιραζόμαστε. Και επειδή υπάρχουν πολλές μαμάδες στην παρέα, πάμε λοιπόν το Σάββατο μία βόλτα 11 με 2 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φίλους, και μικρούς και μεγάλους, στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο. Σίγουρα όλοι ξέρετε ποιο είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αν όχι, είναι αυτό που παρατηρούμε πάντα τους δεινοσαύρους ακριβώς απ' έξω. Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Μουσείο γιορτάζει την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών, η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο θα είναι δωρεάν και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα από αυτά είναι να αναγνωρίσετε ζώα όπως οι ταξινόμοι, οι μικροί κάτοικοι των ρεμάτων μαρτυρούν την υγεία τους, και άλλα πολλά ζώα και φυτά με το περιβάλλον. Πολύ ωραία εμπειρία για όλους, μικρούς και μεγάλους. Κάντε τη βόλτα σας, μοιραστείτε την εμπειρία και μαζί μας. Πάμε τώρα σε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν φεύγω και ούτε εγώ φεύγω ακόμα. Έχουμε εδώ χρόνο μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είναι πολύ γάμοι, είναι πολλές οι βαφτίσεις, πιστέψτε με, και πολλές οι εκδηλώσεις γενικά, θα σας πάω μία βόλτα στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Το Σμαραγδένιο Όνειρο δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων με βαφτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάφτιση αλλά και για το γάμο. Με γνώμονα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810-330-370. Σμαραγδένιο Όνειρο, και εμείς συνεχίζουμε εδώ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη και Ερώτα.

έχουμε κι εμείς τις μέρες μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει αν είστε Σκορπιέ εκείνη τη μέρα. Τι θα σας κάνει η Πανσέληνος. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μπλε Σελήνη δεν έχει συγκεκριμένο λόγο που πήρε το όνομά της. Αν και δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη εκδοχή της προέλευσης του ονόματος, κάποιοι τη συνδέουν με την αγγλική έκφραση Once in a Blue Moon. Μια φορά σε μια Μπλε Σελήνη, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σχεδόν αδύνατο ή σπάνιο γεγονός. Θα τη δούμε εμείς το ξημέρωμα της 1ης Ιουνίου, Δευτέρα λοιπόν, ξημερώματα 4 και 6 λεπτά το πρωί τέλος πάντων, θα είναι πιο έντονο, αλλιώς θα το δούμε έτσι κι αλλιώς, αλλά για τους photolovers να ξέρετε, εκείνη είναι η καλύτερη ώρα. Το φεγγάρι θα εμφανιστεί στον ουρανό προς την κατεύθυνση του Σκορπιού και σας εύχομαι ειλικρινά περαστικά και καλή δύναμη. Πάμε τώρα σε Lady Gaga παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Αυτός ήταν ο Άντωνης Ρέμος. Μείνε λίγο στη γραμμή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και θα πάμε μια βόλτα την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Υπάρχει ένα μαγαζί που αγαπώ πολύ, είναι ο Αμερικανός και έχει τα πάντα. Σίγουρα όμως δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες και εκείνο το μπέρκερ που τρώμε, απολαμβάνουμε και μας αλλάζει η μέρα, μας αλλάζει διάθεση, μας αλλάζουν όλα. Γιατί αξίζει πραγματικά να το γνωρίσετε, να το δοκιμάσετε. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, ειλικρινά τώρα θα πω για αυτό το Chicago Burger. Με διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες, μαρούλι, ντομάτα, κέτσα, μουστάρδα, μαγιονέζα, Χριστέ και Παναγιά. Και είναι και η ώρα δύσκολη. Τι να κάνω, παιδιά, Αρχοντοπούλου 11 θα σας λύσει τα χέρια και θα σας φτιάξει η διάθεση. Πιστέψτε με, Αμερικανός. Και εμείς πάμε τώρα σε μέλισσες και για μένα βράδιαση.
1: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν...

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
3: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
4: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
3: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
4: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
3: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
5: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
3: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
4: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar.

0: Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο, που είναι και πρώτο στην λίστα αλλά και στην καρδιά μας. Εδώ στο Live Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και επειδή έρχεται η ώρα που θα πούμε καλό βράδυ, θέλω να στείλω φιλιά σε όλους τους φίλους που ακούν από τη Βιάνο και μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Ορταστικές εκδηλώσεις έχουν στο οροπέδιο Ομαλού, γι' αυτό και πρέπει να μιλήσω λίγο για αυτό το ωραίο χωριό και να πω ότι πέρα από τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης, γενικά εκεί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Και θέλω να τονίσω για το πόσο καθαρή είναι αυτή η περιοχή. Και να πω ένα μεγάλο μπράβο και στο Μιχάλη που μας έστειλε το μήνυμα, αλλά και στον Κωστή που είναι δύο παιδιά που καταπιάνονται με πολλά εκεί στην περιοχή. Και να πω για ακόμα μια φορά πόσο αγαπώ και το Μύρτο που είναι εκεί λίγο πιο κάτω. Και εύχομαι και φέτος το καλοκαίρι να κάνω τη βόλτα μου. Θα στείλω λοιπόν τα φιλιά μου, θα στείλω την αγάπη μου και θα σας αφιερώσω τη γλυκερία και το

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Αγαπάω όπως είσαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 κάνουμε παρέα και τώρα θα κάνουμε μια υπέροχη βόλτα από το χωριό Δαφνές, που χρειαζόμαστε μόλις 15 λεπτά για να ζήσουμε καταπληκτικές γευστικές απολαύσεις. Και γιατί λέω καταπληκτικές? Γιατί όταν φτιάχνονται εκεί όλα χειροποίητα, με υγιεινά υλικά, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, δεν γίνεται να μην περάσουμε καταπληκτικά. Αεροδρόμιο Stone Grove, 15 λεπτά μόλις από το Ηράκλειο, με δικό του πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Και εκεί απλά επιλέγεις ποιες μέρες της εβδομάδας προτιμάς να πας. Για κάθε μέρα της εβδομάδας, για κάθε επιλογή, για κάθε γούστο, Αεροδρόμιο Stone Grove. Και εμείς πάμε τώρα σε Έλενα Παπαρίζου, παρέα με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Λατρεύω.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Barry White. Let the music play και αφήστε τη μουσική να παίζει. Εμείς μπορεί να τελειώσαμε κάπου εδώ και να περάσαμε τρεις ολόκληρες ώρες παρέα πολύ όμορφα. Όμως η μουσική θα συνεχίσει να παίζει στο Love Radio Crete 102,8 και μείνετε συντονισμένοι εδώ για την καλύτερη παρέα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες για το Μάη και θα έχουμε να τα λέμε. Ελπίζω ο καιρός να μην μας απογοητεύσει και να μην χαλάσει όπως λένε. Μέχρι τότε όμως, μέχρι αύριο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να λέτε αυτά που σκέφτεστε, να νιώθετε και να είστε καλά και τι άλλο, να είστε αληθινοί, να είστε αληθινοί και καλοί άνθρωποι. Από εμένα, φιλιά πολλά. Πάμε σε αγαπημένο απόν και χιλιόμετρα.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love

0: Pub Takeaway.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 2.
3: Hey, Mr. DJ.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8. Love Radio.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβραδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.